0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 5 εντάσσονται σήμερα η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνους με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Ίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβηση στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερο, σημειώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ. Εκατομμύρια πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες φορώντας τα ειδικά γυαλιά στράφηκαν στον ουρανό για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Το μαγευτικό θέαμα θαύμασαν κυρίως εκείνοι που βρίσκονταν στην Ισλανδία, την Ισπανία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας. Τα εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς μετέδωσαν ζωντανά η NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, με εικόνες από τις περιοχές όπου η ολικότητα ήταν ορατή. Στη χώρα μας το φαινόμενο ήταν ορατό μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου, τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις και ανώνυμα μηνύματα που κάνουν λόγο για επικείμενο άνοιγμα του συνοριακού περάσματος μεταξύ της Φνιντέκ και της Θέουτα στις 15 Αυγούστου. Οι μαροκινές αρχές χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να εμποδίσουν ενδεχόμενη οργανωμένη προσπάθεια μαζικής εισόδου στον ισπανικό θύλακα. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου αντέκρουσε την σχετική διαβεβαίωση και ανέφερε μέσω X πως το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά ωσότου γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. «Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι αναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι», έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Το Ισραήλ εντωμεταξύ επιμένει πως θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στον Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας και τη Συρία. Το μήνυμα αυτό επανέλαβε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, που μετέβη χθες στο Νότιο Λίβανο. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Οι νεκροί έφτασαν τους 265 και οι τραυματίες τους 3.500, ενώ περίπου 4.000 άνθρωποι αγνοούνταν. Ο Κολομβιανός νέος πρόεδρος Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπρέγια ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητεί διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όπως υποστηρίζουν, η Ουάσινγκτον έχει σαφέ συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύσουν τους εταίρους της, θα διαφοροποιούν τις ενεργειακές οδούς και θα εμβαθύνουν την περιφερειακή συνεργασία. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι συνετρίβει στο Τέξας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Σεισμός 5,5 ρίχτερ ταρακούνησε το Σελβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράγουα. Δεν έχουν αναφερθεί τυχόν θύματα ή ζημιές. Στην αθλητική επικαιρότητα, το Super Cup κατέκτησε ο κυπελούχος Σόφη, ο οποίος νίκησε 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι που θα φτάνουν στα ανατολικά ως και τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
6: Αθήνα 984.
5: Γιώργο Τραπεζιώτη.
6: Αθήνα 984.

λα λα λα λα. Ωραία, δεν πάει αυτό, έτσι δεν πάει. Για βάλε λίγο. Μπορώ να το βάλουμε από την αρχή, σε παρακαλώ. Ζωντανή είναι η εκπομπή. Ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Καλημέρα, κυρία Αγγελόπουλε. 3, 2, 1, δώσε. Να, άκου λίγο τώρα. Δεν σου λέγα ψέματα. Λα λα λα, λα λα λα. Για βάλε λίγο. Να το, τ' άκουσες? Νταν, νταν, νταν, η κιθάρα. Καλά, δεν μας πήραν εδώ στον Αθήνα 984 για να τραγουδάμε όμως πάνω καβαδά, ε? Για πες τα αυτά. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι δεν έχω καμία διάθεση να κάνω εκπομπή σήμερα, αλλά η επικαιρότητα με τραβάει και με υποχρεώνει να το κάνω. Καλημέρα σας. Άλλοι πάνε στις εκκλησίες, έχουν τον πνευματικό τους. Εγώ εξομολογούμε στο ραδιόφωνο.

στο Mind the Trap είστε παγιδευμένες, παγιδευμένοι. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Αυτό το όμορφο πρωινό Πέμπτης που τηλεοπτικώς, αν ξυπνάτε πολύ νωρίς και το ρίχνετε έτσι λίγο στην τηλεόραση όπως κάνω και εγώ για να κάνω αυτό απαραίτητο ζάπινγκ το πρωινό, Νίκο Αγγελόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, ξέρεις πόσα εντυπωσιακά πρωτότυπα πράγματα βλέπεις. Σήμερα είδα, ας πούμε, 5 αστυνομικά ρεπορτάζ το ένα πίσω από το άλλο. Λέει, πάμε να δούμε, ξέρεις, με εκείνη τη δίθεν χαλαρή διάθεση που επικρατεί στα τηλεοπτικά μέσα τον καιρό αυτό. Τι να κάνουν και οι συνάδελφοι, θα μου πεις. Τα ίδια θέματα, φίλε. Αστυνομικό ρεπορτάζ, δώσε να φάει ο λαός. Λες και δεν υπάρχει καμία άλλη είδηση, αλλά τέλος πάντων. Και μετά για πάμε, λέει, και την απαραίτητη, λέει σήμερα συνάδελφος Βόλτα, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά, που κάθε μέρα πρέπει να είναι ένας ρεπόρτερ ή μία συνάδελφος και να ρωτάει καλημέρα σας. Πού θα πάτε? 9 στους 10 δεν απαντάνε, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάνε οι άνθρωποι και να γυρίσουν με το καλό. Και μετά, και αν μιλήσει κανένας, λέει, που θα πάτε, λέει, στην Άξο. Α, και εσύ στην Άξο. Μα καλή μου, μα στη γραμμή είσαι, στο καράβι στην Άξο πάει. Δηλαδή, που θα μπορούσα να πάει, Σαντορίνη, για παράδειγμα. Φτάνει και μέχρι Σαντορίνη. Είναι άλλη γραμμή, διπλανή αυτή. Τέλος πάντων. Και μετά παίρνεις τη μηχανή για να κατηφορήσεις κατά εδώ, κατά τον Αθήνα 984. Μπράβο, η επόμενη ερώτηση είναι πάντα πόσες μέρες, και σχολιάζει ο συνάδελφος. Να, λέει, ξέρω εγώ, Μαρία. Λέει στη Μαρία που κάνουν μαζί εκπομπή, στην Αντωνία. Πες, διάνεις τώρα όνομα. Λέει 4 μέρες διακοπές. 4. Δεν αναρωτιούνται όμως γιατί πάνε μόνο 4 μέρες διακοπές. Όσο μπορεί, λέει, ο καθένας να περάσουμε καλά. Δόξα τω Θεώ που λέμε. Τα λέει η γιαγιά μου αυτά, δόξα τω Θεώ. Μου έλεγε και κάτι άλλο η γιαγιά μου, η οποία πίστευε, ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Παιδάκι μου, λέει, εγώ πάω στην εκκλησία, αλλά αυτούς που λένε πολλές φορές δόξα τω Θεώ, μην τους πολύ πιστεύεις. Είχε δίκιο η συγχωρεμένη. Άντε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, ο κύριος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Καβαδάς. Επαγγελματισμός, συνέπεια, πειθαρχία, παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει 13 Αυγούστου του 2026, επιμελείται με γερμανικό τρόπο τη δημοσιογραφική παραγωγή. Θα πρέπει να πάρω μια μέρα μια GoPro κάμερα και να σας δείχνω την επικοινωνία μου στη διάρκεια της ημέρας με τον Πάνο Καβαδά. Προχθές, επειδή υπάρχει και μια δυστοκία στον εντοπισμό καλεσμένων, αντιλαμβάνεστε τώρα λόγω των ημερών, πάρω μου να το πω αυτό. Λοιπόν, δεν βρίσκουμε έναν καλεσμένο, δεν θυμάμαι τώρα για ποια από τις μέρες αυτές, στο 8 παρατέταρτο. Του λέω, δεν πειράζει, του λέω, έχουμε ειδήσεις, θα πούμε. Όχι, πρέπει να έχουμε καλεσμένο. Ντε και καλά να βρει καλεσμένο ο Καβαδάς. Δεν τολμάς να του πεις όχι με τίποτα. Με τίποτα, μα με τίποτα. Και για να σας το πω όλο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή δεν είναι κανονική αυτή εδώ εκπομπή. Σε αυτή εδώ την εκπομπή μιλάμε από καρδιάς και τα λέμε όλα. Τελικά βρήκε καλεσμένο, για να σου πω, φίλοι μου και φίλοι μου, την ιστορία. Και ο καλεσμένος δεν βγήκε, γιατί τον είχε πάρει ο ύπνος. Like a Rolling Stone ακούμε με τη φωνή του Bob Dylan. Τώρα εγώ τον λέω Bob επειδή είμαι από χωριό. Άμα ήμουν από, ξέρω εγώ, το, πού να σου πω τώρα, το New Jersey, θα τον έλεγα Bob Dylan, κάπως έτσι. Πώς τον λέει και ο Στέφανος, ο Κασελάκης. Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, 6948-984-984, με Viberaki στέλνετε το μήνυμά σας.

Καλημέρα στο φίλο των Πούντος. Εδώ κάτσε να το πατήσουμε. Γεια σου ρε Θωμά. Γεια σου ρε Θωμά. Καλημέρα Γιώργο λέει. Εγώ θα τον έλεγα Dylan λέει. Τον Bob Dylan. Τι να κάνει εκείνος ο Dylan τώρα. Τι πήγες και θυμάσαι ρε Θωμά τώρα πρωί πρωί. Ρε Θωμά. Ρε Θωμά. Μην τα λες αυτά ρε Θωμά τώρα και τα λέμε στο ραδιόφωνο και τα ακούς και μας θυμηθεί. Άστο να πάει τώρα, άστο. Καλημέρα στην Μπέγκη, καλημέρα και στη Γογό, καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη. Το τραγούδι έχει ψηφιστεί, λέει, από μουσικοκριτικούς ως το καλύτερο ροκ κομμάτι όλων των εποχών και όχι άδικα.

Στα υπόλοιπα τώρα πάρα πολύ προσοχή σήμερα, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή σήμερα, γιατί πνέουν έντονοι άνεμοι. Στο χάρτη τουλάχιστον που έβλεπα το πρωί, εδώ είναι στα κόκκινα η περιοχή της Αττικής και όχι μόνο, και πάρα πολύ νομή στην κεντρική Ελλάδα. Είναι στο πορτοκαλί. Καταλαβαίνετε ότι είναι οριακές οι καταστάσεις, μετρολογικώς μιλώντας. Οπότε και ο καθένας και η καθεμιά, ας έχουμε έτσι μια περισσότερη ευθύνη απέναντι σε αυτά που βλέπουμε. Λίγο να έχουμε λίγο το νου μας, μπορεί να βοηθήσουμε να προλάβουμε κάτι πάρα πολύ κακό. Τώρα θα πεις ατομική ευθύνη, βεβαίως. Αυτή είναι η ατομική ευθύνη που πρέπει να έχουμε ως πολίτες. Μας νοιάζει πολύ το γύρω τριγύρω. Κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας και ειδικά αυτό που έχει να κάνει με εκείνο που μας περιβάλλει.

Καλημέρες και από τη φίλη μας την Πινελόπη από τα Σικάγα που μας ακούει. Καλημέρα επίσης και στην Νάντι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα διαβάζουμε καθημερινά γύρω στις 8 και 10. Οι τακτικές και οι τακτικοί, οι φίλες και οι φίλοι της εκπομπής, τώρα έτσι που έχετε μπει και στην διαδικασία του θερινού προγράμματος, το ξέρετε αυτό ότι στη διάρκεια της δεύτερης ώρας μπαίνουμε στην διαδικασία της ανάγνωσης των πρώτων σελίδων των εφημερίδων, αλλά θέλω να σας κάνω, πώς το λένε αυτό ρε Σιπάνο, το που λες δυο πραγματάκια, spoiler, spoiler, δεν το λένε, spoiler, καλά το λέω. Θα σας κάνω spoiler λοιπόν από το της απογευματινής στο πρώτο σέλιδο, που το βρίσκω αρκετά χιουμοριστικό σήμερα, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Φύλλα προσκύμενη προς την κυβέρνηση, καλά κάνει, δικαίωμά της. Η εφημερίδα, όπως κάθε μέσο ενημέρωσης, μπορεί έτσι να βλέπει τα πράγματα με τον τρόπο που επιθυμεί ή επιλέγει να το κάνει. Έχει τίτλο σήμερα «Όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη». Και λες τι γίνεται ρε φίλε. Πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμηνο, πρόβλεψη για 200.000, για 220.000 έως το τέλος του έτους, ως το τέλος του 2026. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Τώρα αποτυπώνει την πραγματικότητα, δεν το κατάλαβα. Ή τρολάρει εδώ πέρα η απογευματινή. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω έτσι. Καταλαβαίνετε. 6-9-48-9-84-9-84, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Για πείτε μου κι εσείς λίγο πώς τα βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Έτσι πάμε λίγο πιο χαλαρά σήμερα και προς την επικαιρότητα και με λίγο περισσότερες μουσικές και με τα μηνύματά σας. Έτσι να ανοίξουμε και λίγο μια πιο χαλαρή συζήτηση. Είναι και οι μέρες τέτοιες, ενώ φτάνουμε πια προς τον 15 Αύγουστο. Κύριε Αγγελόπουλε, με το επόμενο τραγούδι νομίζω φτάνουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, έτσι δεν είναι? Με αυτό φτάνουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Με την κυρία Μάγκη Μέι θα πάμε. Δεν πάμε τον κύριο Ροντ Στιούαρτ. Δεν πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Με αυτό θα πάμε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε εγρήγορση ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος στην κατηγορία κινδύνου 5. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ζητώντας μέγιστη ετοιμότητα. Σε επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, πετυχαίνοντας και πανελληνίο ρεκόρ. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 οι τραυματίες, ενώ περίπου 500 αγνοούνται, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι Μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Κλειστό το στενό του Ορμούζ, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Επιμένει το Ισραήλ ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας και τη Συρία. Το μήνυμα αυτό επανέλαβε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, που μετέβη χθες στο Νότιο Λίβανο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι που θα φτάνουν στα ανατολικά έως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλή σας ημέρα εδώ από τον Αθήνα 984, όπου είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Πρωινό Πέμπτης, 13 Αυγούστου του 2026. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο.

Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100.

Λέγαμε και νωρίτερα ότι σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και δεν χρειάζεται να είναι τόσο μακροσκελής οι τίτλοι, μας ενδιαφέρει περισσότερο η αποτελεσματικότητα σε αυτά τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, ακραίος προβλέπεται ο κίνδυνος στην Αττική και στις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδος, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου. Το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί επίσης πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 είναι αυτό, είναι το πορτοκαλί που λέμε στο χάρτη, προβλέπεται για σήμερα επίσης σε πολλές περιοχές της χώρας. Ας το περάσουμε αυτό το 24ωρο με ασφάλεια και να δούμε πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα πιο πέρα. Και θα επανέλθουμε, διαρκώς θα επανερχόμαστε, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός τις πυρκαγιές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχουν γίνει και λίγα και αυτό το καλοκαίρι, δυστυχώς. Μία είδηση από το εξωτερικό δελτίο που, στην οποία δεν μπορεί κανείς να γυρίζει την πλάτη με αυτά που συμβαίνουν, αλλά και με τον τρόπο που και εμείς στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα. Αναφέρομαι στην Ευρώπη. Είχαμε στην Κολομβία το μεγάλο σεισμό εντάσεως 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τον φτωχό νομό Τσοκό στις ακτές της Κολομβίας, στον Ειρηνικό ωκεανό. Μια σεισμική δόνηση που είναι ήδη η φωνικότερη του τελευταίου αιώνα, η φωνικότερη σεισμική δόνηση που έπληξε την χώρα της Λατινικής Αμερικής. Μιλάμε για τουλάχιστον 265 νεκρούς αυτή την ώρα. Μιλάμε για περισσότερους από 3.500-4.000 αγνοούμενους. Δεν ξέρουν οι αρχές, οι δικοί τους άνθρωποι, τι μπορεί να έχουν απογίνει αυτοί οι άνθρωποι. Η μάχη αυτή τη στιγμή που δίνεται είναι με το χρόνο, από τα σωστικά συνεργεία που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που έμειναν κάτω από τα συντρίμια, κάτω από τα ερείπια των κτηρίων που είδαμε να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα από τα βίντεο που ταξίδεψαν ανά τον κόσμο και μέσω των social media αλλά και μέσω των mainstream μέσων ενημέρωσης τις προηγούμενες ώρες και μέρες. Αναρωτιέμαι όμως, όταν πρόκειται να στείλει κάποιος βοήθεια σε μια χώρα όπως η Κολομβία, που δοκιμάζεται τις μέρες αυτές, όταν είναι να στείλει οικονομική βοήθεια, ποιος σταθμίζει αφενός το μέγεθος της οικονομικής βοήθειας? Θα μου πει κάποιος, ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, είναι σαν να θες να βοηθήσεις το γείτονα που χάνει το σπίτι του και να πεις, πλούσιος δεν είμαι, αλλά ρε εσύ, γείτονας είναι ο κυρτάδε με την κυρατάδε που μένανε δίπλα, μήπως και εγώ να βοηθούσα, να έδινα κάτι, δεν ξέρω. Έστω να πάω να βοηθήσω να καθαρίσουμε κάτι, να τους δώσουμε χρήματα, δεν ξέρω και εγώ τι. Διάβαζα χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να βοηθήσει λοιπόν, να βοηθήσει τους Κολομβιανούς και να στείλει οικονομική βοήθεια. Αυτό που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να στείλει 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό μάλιστα βγήκε από την Ευρώπη. Κάνανε επίσημη ανακοίνωση ότι αποφασίστηκε, λέει, εκ μέρους των Βρυξελών, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στείλουμε στους αδελφούς μας Κολομβιανούς που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες και όλα αυτά τα χαριτωμένα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις και τα ωραία λόγια, τα όμορφα, να στείλουμε 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ, ρε παιδιά? Μη στείλετε καθόλου τίποτα καλύτερα. Πραγματικά τίποτα. Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπαίνει στη διαδικασία να στείλει οικονομική βοήθεια και να μιλάει για 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ? Αλήθεια τώρα, είμαστε σοβαροί? Αυτό ξεπερνάει και τα όρια του εμπεγμού. Δεν είναι εμπεγμός. Ξεπερνάει τα όρια του εμπεγμού. Θα μου πεις και πόσα, ρε τραπεζιώτη, θέλεις να στείλουν? 2 εκατομμύρια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι ένα ποσό το οποίο μπορείς να στείλεις σε μια χώρα που έχει υποστεί αυτή την καταστροφή. Ή κάνεις κάτι άλλο, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, ή στείλει ένα ποσό το οποίο να μπορεί και στον κοινό νου και στην κοινή λογική να μοιάζει με αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό. Μιλάμε για ανθρώπους που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή. Πάνε στην άκρη και οι πολιτικές διαφορές, πάνε στην άκρη και όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πολιτικά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Σημαντικά και αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για νεκρούς και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς σπίτι, έχουν μείνει χωρίς ελπίδα, έχουν μείνει χωρίς τη ζωή τους.

0: Θέλω να μείνουμε λίγο στις ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, που οι ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο όμως είναι ειδήσεις που δεν είναι τόσο μακριά μας, είναι και ειδήσεις που ακουμπάνε πάρα πολύ και τη δική μας χώρα και την δική μας εδώ γεωγραφική γειτονιά, γιατί σηματοδοτούν εξελίξεις τις οποίες μπορεί εν πρώτης κάπως να τις υποψιαζόμαστε προς τα που θα κυλήσουν, αλλά από την άλλη όμως την ανάγνωση δεν μπορεί να την κάνουμε ούτε επιδερμικά, ούτε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε τόσο καλά τα πράγματα όσο τα γνωρίζουν οι αρμοδιότεροι από εμάς. Διάβαζα προχθές, αν δεν έχω χάσει τώρα τις μέρες μέσα σε αυτή την χαλαρότητα του Αυγούστου, προχθές όμως νομίζω ότι ήταν, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο υπέγραφε ένας άνθρωπος, το οποίο την άποψη πάντα εκτιμούσα και συνεχίζω να εκτιμώ πολύ. Άρθρο με τίτλο «Γεωπολιτικές ισορροπίες και συμμαχίες». Και το άρθρο είχε να κάνει με αυτή την αμυντική συμφωνία, με αυτή την τριμερή, έτσι να το πούμε σε εισαγωγικά, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όπως διάβαζα να το περιγράφουν συνάδελφοι σε άλλες εφημερίδες. Ένα μπλοκ αμυντικό, το οποίο, όπως διάβαζα εχθές, ο Ερντογάν φιλοδοξεί, λέει, να διευρυνθεί, να μπουν στην ομπρέλα του, κάτω την ομπρέλα του, και άλλες χώρες. Τώρα θα πει κάποιος, τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά και για την Ελλάδα και για τη γειτονιά μας, εν πρώτης όμως και για τη Μέση Ανατολή που βράζει αυτή τη στιγμή λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη εκεί. Πάμε να καλημερίσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλή σας μέρα. Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδος πλέον.
0: Συγγνώμη. Έκανα εγώ λάθος. Λοιπόν, με αφορμή το άρθρο σας, το οποίο το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, κύριε Φίλη, θα ήθελα λίγο να πάμε να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει όλη αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν στην Μέκα στις 7 Αυγούστου η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Και ρωτώ γιατί στο άρθρο σας περιγράφεται τη συμφωνία ως απότοκο τριών παραγόντων μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή από τα τέλη ήδη του Φλεβάρη. Ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι παράγοντες και ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο καθοριστικός?
1: Ο πιο καθοριστικός, δεν ξέρω αν μπορώ να προτεραιοποιήσω τους παράγοντες. Θα έλεγα προφανώς ότι ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, και ο οποίος με διαφόρους τρόπους δεν έχει προφανώς κλείσει αυτό το μέτωπο, επηρέασε και επηρεάζει τις αποφάσεις των κρατών της περιοχής και όχι μόνο. Έχει υποχρεώσει τα κράτη να αναζητήσουν νέους τρόπους να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση η οποία για αυτά είναι περίπου πρωτόγνωρη. Σε τι συνίσταται αυτό? Στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνταν, αλλά πλέον δεν θεωρούνται, ένας εγγυητής ασφαλείας για τις χώρες του κόλπου. Οι χώρες του κόλπου είχαν επενδύσει στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά αγόραζαν την ασφάλεια και την εγγύηση αυτή κάνοντας επενδύσεις στην Αμερική, και όχι μόνο, αλλά με χρήματα προσπαθούσαν και με αμυντικές συμφωνίες που είχαν υπογράψει και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλα κράτη. Και βέβαια με την παρουσία αμερικανικών βάσεων σε πολλές από αυτές τις χώρες, θεωρούσαν λοιπόν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν, να κατοχυρώσουν την ασφαλειά τους. Αυτό διαπίστωσαν ότι δεν ισχύει από τη στιγμή που το Ιράν τις στοχοποίησε. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια πολιτική από πλευράς Ισραήλ στην περιοχή, η οποία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 είναι πολύ επιθετική, είναι πολύ μαξιμαλιστική, είναι αυτή η πολιτική της απόλυτης νίκης, η οποία δεν μπορεί ποτέ να έρθει εκ των πραγμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί το Ισραήλ να συντρίψει στρατιωτικά τους πάντες και να πετύχει τις διπλωματικές νίκες που θέλει, αν και αυτό με τη σειρά του δεν βάλει νερό στο κρασί του και δεν συμβαστεί. Άρα όταν έχεις μια χώρα που θέλει να ηγεμονεύσει στην περιοχή, αναφέρομαι στο Ισραήλ, και η οποία ακολουθεί μια πολιτική επιθετική, λογικό είναι να συσπυρώνονται κυρίως τα μουσουλμανικά κράτη έναντι αυτού. Και βέβαια ένας επιπρόσθετος λόγος είναι το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι αναταράξεις σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο ενέργειας, ή κάποιες από τις χώρες του κόλπου για αρκετό καιρό ήταν εγκλωβισμένες από το κλείσιμο του στενού του ορμού. Mm-hmm. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να μπορέσουν να παρακάμψουν το στενό του ορμού, να δημιουργήσουν νέες διαδρομές, νέες οδεύσεις και σιδηροδρομικές και μεταφορικές εν γέννη και ενεργειακές, και γι' αυτό θέλουν να με κάποιον τρόπο με τη σειρά τους σχηματίσουν έτσι περιφερειακές συμμαχίες ή τέλος πάντων περιφερειακές συμπράξεις για να γίνει αυτό ευκολότερο. Mm-hmm.
0: Μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια εξέλιξη μάλλον, όχι κίνηση, είναι λάθος δικό μου, μια τέτοια εξέλιξη λοιπόν, σαν και αυτή που αποτυπώνεται στο κείμενο της συμφωνίας των τριών χωρών, της Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και του Πακιστάν, δημιουργεί για την επόμενη μέρα, το δημιουργεί σε εισαγωγικά, ένα δεδομένο που θα έχουμε ένα πιο επιθετικό Ισραήλ, το οποίο θα θεωρηθεί ότι αν απειλούνταν μια φορά, τώρα απειλείται δυο, και από την άλλη, σε σχέση με τον αραβικό κόσμο, που και οι σχέσεις τους δεν είναι πάλι ένα πράγμα? Δηλαδή, διάβαζα εχθές τις ενστάσεις που έχει η Σαουδική Αραβία, ή τουλάχιστον αυτό προέκυπτε από το ρεπορτάζ, σε σχέση με μια πιθανή ένταξη της Αιγύπτου, όπως την περιέγραφε και ο κύριος Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, για τους χύψη λόγους που το Ριάντ εξετάζει. Αλλά από την άλλη, όμως, και οι σχέσεις των Σαουδαράβων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν είναι δηλαδή συσχετισμοί τόσο απλοί και μονομπλοκ που λέμε. Υπάρχουν ανά δύο, ανά τρεις διαφορετικές σχέσεις. Από τον αραβικό κόσμο δημιουργεί επίσης πόλους νέας επιθετικότητας, και απέναντι σε ποιους? Γιατί αν έχουμε ένα πιο εκρηκτικό Ισραήλ και ένα πιο εκρηκτικό μπλοκ δύο-τριών χωρών στον αραβικό κόσμο, τότε πηγαίνουμε σε ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, κοιτάξτε, το Ισραήλ ήρθε πιο κοντά με την Ινδία, και θα έρθει πιο κοντά με την Ινδία, λόγω του ότι η Ινδία θεωρεί ένα μεγάλο περιφερειακό ανταγωνιστή και ιστορικό το Πακιστάν. Mm-hmm. Άρα όπου το Πακιστάν βρίσκεται σε κάποιο σχηματισμό περιφερειακό, αυτό εξ αντανακλάσεως η Ινδία θα πρέπει να βρεθεί σε ένα αντίθετο στρατόπεδο. Το Ισραήλ είναι κοντά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι σε αντιπαράθεση με τη Σαουδική Αραβία, εξού και η έξοδός τους πριν από λίγους μήνες από τον OPEC Plus, τον οργανισμό ο οποίος ορίζει ή προσπαθεί να ορίσει σε μεγάλο βαθμό τις τιμές του πετρελαίου. Και βέβαια βλέπει στο πρόσωπο της Ελλάδας και της Κύπρου επίσης δύο χώρες οι οποίες του δίνουν στρατηγικό βάθος. Uh-huh. Ότι πολλά θα εξαρτηθούν και από τις εκλογές στο Ισραήλ στα τέλη Οκτωβρίου, πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Εκεί μπορεί να δούμε κάποιες αλλαγές. Αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην μείνει στην κυβέρνηση του Ισραήλ ως ηγέτης μιας προσωρινής κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή μπορεί να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση. Το έχει κάνει αυτό άλλωστε στο παρελθόν. Mm-hmm. Θα πρέπει να δούμε γενικότερα τις τάσεις στην κοινή γνώμη και το εσωτερικό του Ισραήλ, γιατί φαίνεται ότι μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 η Ισραηλινή κοινωνία σε μεγάλο βαθμό έχει εξτρεμιστικοποιηθεί, ριζοσπαστικοποιηθεί, να το πω καλύτερα. Uh-huh. Έχει απόψεις οι οποίες είναι απόλυτες για το τι πρέπει να γίνει με τη Χεζμπολάχ και τον Λίβανο, uh-huh, για το τι πρέπει να γίνει με την προφανώς ο Χαμάς και τη Γάζα, για το τι πρέπει να γίνει με τους Παλαιστίνιους συνολικά, για το τι πρέπει να γίνει με το Παλαιστινιακό ζήτημα.
0: Έχουν υιοθετήσει ακόμη πιο σκληρές θέσεις από αυτές που υπήρχαν.
1: Ακριβώς αυτό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Ισραήλ δεν θα είναι καθόλου συμβιβαστικό απέναντι σε ζητήματα στα οποία αν δεν βάλει νερό στο κρασί του δεν πρόκειται ποτέ να επιληθούν. Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο θέμα εδώ.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι δεν έχουμε διαφαινόμενη τουλάχιστον λύση του Κυπριακού, συγγνώμη, του Παλαιστινιακού, ναι, και του Κυπριακού, απροπώ, λοιπόν, του Παλαιστινιακού, το οποίο είναι προφανώς σε μεγάλο βαθμό η ρίζα του κακού. Όλο αυτό διαμορφώνει ένα κλίμα αρνητικό για την περιοχή. Από την άλλη, υπάρχει και μια τάση για περιφερειακές διευθετήσεις μεταξύ των κρατών της περιοχής. Και αυτή η τριμερή συμμαχία αυτό ακριβώς δείχνει. Μια τελευταία κουβέντα, την καταλαβαίνω, δεν έχουμε χρόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Η Σαουδική Αραβία σε σχέση με την Αίγυπτο, ναι, υπάρχει μια απογοήτευση από πλευρά του πρίγκιπα διαδόχου, του Μπιν Σαλμάν, γιατί πιστεύει ότι με τα χρήματα που η Σαουδική Αραβία έχει εξοδέψει για την Αίγυπτο όλα τα τελευταία χρόνια θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο. Από ό,τι φαίνεται, τον πρώτο λόγο δεν τον έχει η Σαουδική Αραβία, αλλά τον έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ναι. Αυτό λόγω τη αντιπαράθεση που σα προανέφερα μεταξύ Σαουδική Αραβία και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεν θεάται θετικά από πλευρά των Σαουδαράβων και ήταν ένας λόγος βασικός που η Αίγυπτος τελικά έμεινε εκτός αυτής της τριμερούς συμμαχίας.
0: Κύριε Φίλη, κάτι τελευταίο, γιατί ξέρουμε και ότι ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να σας αποδεσμεύσω κιόλας. Εμείς πρέπει να ανησυχούμε? Στην Ελλάδα τι αντίμετρα θα έπρεπε να λάβουμε ή τι κινήσεις θα έπρεπε να κάνουμε? Αναφέρομαι πιο πολύ στο κομμάτι της Τουρκίας τώρα σε σχέση με τους τρεις απέναντι.
1: Θα πρέπει να είμαστε σε μια επαγρύπνηση, διότι προφανώς εδώ πέρα προσπαθούν αυτές οι τρεις χώρες να συνδυάσουν δυνάμεις και να συνδέσουν η κάθε μία ελεκτοδικό της, ή να αθροίσει μάλλον να το πω καλύτερα, το δικό της πλεονέκτημα, το Πακιστάν το πυρηνικό πρόγραμμα, η Τουρκία την αμυντική βιομηχανία και η Σαουδική Αραβία τα χρήματα. Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι θετική για την Ελλάδα. Μην γελιόμαστε. Πορώδε μάλλον από τη στιγμή που η Ελλάδα σε ανύποπτο χρόνο είχε έρθει σε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την παροχή των Patriot με πυροβολαρχία ελληνική να βρίσκεται εκεί και να είναι αυτή η οποία χειρίζεται και μεταχειρίζεται το θέμα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Σαουδική Αραβία, τι θα γίνει με τους Patriot. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να πάμε σε απόσυρση, ας πούμε, των Patriot από τη Σαουδική Αραβία, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει και εμείς με κάποιον τρόπο να τρίξουμε τα δόντια μας και δεν είναι ο μόνος τρόπος η βελτίωση των σχέσεων με το Ισραήλ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την Ελλάδα, η σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία έχουμε ήδη μια αμυντική συμφωνία, θυμίζω, όπως επίσης βέβαια και η σχέση μας με την Ινδία, η οποία μέσω μακροπρόθεσμα θεωρώ ότι θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα.
0: Διεύρυνση της οπτικής μας, δηλαδή, σε σχέση με τα πράγματα και με τις συμμαχίες που κάνουμε. Είστε σαφείς. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητή του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδος. Ακούσαμε την ματιά του σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και τις αντανακλάσεις που έχει αυτή η συμφωνία, η περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, έτσι όπως την ονομάζουμε. Συμφωνία που εν πρώτης έχουν υπογράψει η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Όπως και να έχει, θα παραχθούν ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, που από όποια πλευρά και αν εξετάζει κανείς τα ζητήματα ή όποια άποψη και αν έχει προσωπική άποψη σε σχέση με τις ειδήσεις και τις εξελίξεις, αναδιατάσσονται πάντως και οι ρόλοι και οι δυνάμεις και οι σχέσεις των χωρών στην περιοχή. Προσεκτικοί και προσεκτικές να είμαστε και να βλέπουμε τα πράγματα έτσι με πολύ πολύ πολύ προσοχή. Με το τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Καλή σας ημέρα, παραμένετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κόκκινο συναγερμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Όπως ανέφερε στην τελευταία συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων με θυελώδεις ανέμους που αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρα στις επόμενες ημέρες. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ταυτόχρονα απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, λέγοντας πως ακόμη και η παραμικρή αμέλεια υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Σε αυξημένη επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνους με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Αρχίζει σταδιακά από σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, τους 3.500 οι τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας εισέρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αρτοποιή όπου κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν πως κάποιος φάνηκε να απαντά όταν διασώστες του ζήτησαν δύο χτύπους μέσα από τα συντρίμια και συγκεντρωμένο πλήφος ξέσπασε σε επιφωνήματα μεταξύ χαράς και αγωνίας. Ο Κολομβιανός πρόεδρος Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Ίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος, σημειώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι Μαροκινές αρχές μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων που φέρονται να ενθαρρύνουν μαζική και παράνομη διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου, τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκαν αναρτήσεις και ανώνυμα μηνύματα που κάνουν λόγο για επικείμενο άνοιγμα του συνοριακού περάσματος στις 15 Αυγούστου. Οι Μαροκινές αρχές χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες παραπλανητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν, ανέφερε μέσω έξι λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300%, υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Το Ισραήλ εντωμεταξύ επιμένει πως θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στον Λίβανο, τη Λωρίδα, της Γάζας και τη Συρία. Το μήνυμα αυτό επανέλαβε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, που μετέβη χθες στο Νότιο Λίβανο. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι συνετρίβει στο Τέξας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Σεισμός 5,5 Ρίχτερ ταρακούνησε το Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράγουα. Δεν έχουν αναφερθεί τυχόν θύματα ή ζημιές. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη σήμερα για πρώτη φορά στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη με την Ιαπωνία, που διεκδικεί την κυριαρχία τουλάχιστον 4 νησιών, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Μεταξύ άλλων, ο Ρώσος πρόεδρος επιθεώρησε την αυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού στρατού, του Ειρηνικού ωκεανού, Στην αθλητική επικαιρότητα, το Super Cup κατέκτησε ο κυπελούχος Σόφη, ο οποίος νίκησε 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Και ο καιρός γενικά εθριός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Ανεμοιβόροι που θα φτάνουν στα ανατολικά ως και τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη. Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Πέμπτης, 13 Αυγούστου του 2026. Εδώ είμαστε στην ραδιοφωνική μας παρέα στον Αθήνα 984. Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο πάνω μου. Κάνε λίγο ένα scroll up. Εδώ κάνε λίγο ένα scroll up. 2-13-2-13-09-09-100 και 6-9-48-9-84-9-84, όλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Για να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πρωινών και απογευματινών. Σήμερα για να δούμε πώς αποτυπώνεται σε αυτά η επικαιρότητα, διαβάζω ριζοσπάστη. Ξεκινάμε από τον ριζοσπάστη. Ευρωπαϊκή Ένωση μισθή στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Στις 5 Σεπτέμβρη δίνουμε απάντηση από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Συμβάσει με αυξήσεις στους μισθούς, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, σημειώνει στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα. Και Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα, σχέδια για στρατόπεδα απέλασης μεταναστών σε Ουγκάντα και Ρουάντα. Με ταχύτατους ρυθμούς υλοποιούνται οι κατευθύνσεις των αντιδραστικών συμφωνιών των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στους κατατρεγμένους. Οικονομικά ανταλλάγματα στις χώρες σε εισαγωγικά υποδοχής, όργιο εκβιασμών και καταστολής, συνεργασία της Γερμανίας με τους Ταλιμπάν. Πάμε στην καθημερινή. Φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 εναντίον των τουρκικών drones. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Άλλο θέμα, διαβάζω από την καθημερινή. Και περνάμε στα πρωτοσέλιδα των απογευματινών εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Χωρίς χρέη και φόρο, κληρονομιές, δεύτερη ευκαιρία σε όσους κληρονόμους δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής. Προθεσμία 4 μηνών για την αποποίηση κληρονομιάς. Πώς προστατεύεται ο κληρονόμος από τα χρέη που κληρονομεί, ποια είναι τα αφορολόγητα όρια κληρονομιάς, τι ισχύει για συζύγους, ανήλικα τέκνα και καταθέσεις σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Τι αλλάζει από τις 16 Σεπτεμβρίου. Και έχει και θέμα για την έκλειψη επίσης η εφημερίδα.

Είδα πώς έζησα, λέει, πάνω Καβαδά την έκλειψη. Πού έκανες εσύ, πού κάνατε εσείς έκλειψη εχθές, δεν μας είπατε. Πώς λέμε, πού πήγατε το 15 Αύγουστο, πώς τα περάσατε, πού το γιορτάσατε, πώς τα περάσατε στην έκλειψη, πείτε μας. Τι άλλο θα δούμε, ρε Αγγελόπουλε, τι άλλο θα δούμε. Τρέχανε χθες, λέει, στην Αγγλία, κάνανε ουρές, ουρές να δουν τα μάτια σου, ατέλειωτες ουρές, για να αγοράσουν, λέει, τα γυαλάκια αυτά, για να δουν, λέει, τον ήλιο, λέει, την έκλειψη. Δεν ξέρω, θα πεθάνω και δεν θα καταλάβει τίποτα. Οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου, ο τίτλος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Σκάνδαλα ο ΠΚΠ, υποκλοπών και μπάζο ματεμπών, το φθινόπωρο στις δικαστικές αίθουσες. Οι ελεγχόμενοι γαλάζιοι βουλευτές για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τον Δεκέμβριο εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση των ιδιωτών για την πώληση του Predator. Εφιάλτης για το σύστημα Μητσοτάκη, το ενδεχόμενο αποκαλύψεων από τον Ταλ Ντίλιαν. Τι θα γίνει με τους υπουργούς που μπάζωσαν τον τόπο του εγκλήματος στα Τέμπη και στο βάθος η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Αβραμόπουλου. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων, γράφει η Δημοκρατία. Ελάχιστοι έκαναν αίτηση, αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, οι κόφτες και οι προϋποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, άλλο θέμα από τη Δημοκρατία. Περίεργα κόλπα σημειώνει με τις πρώτες ύλες και απίστευτη ταλαιπωρία που άρχισε από την περίοδο Κυρανάκη και τώρα αντιμετωπίζεται, σε εισαγωγικά, με απευθείας ανάθεση. Και ακόμη ένα θέμα, κόβουν τα μετρητά, αποτελειώνουν την επαρχία, οι υπεθροσμένοι χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της απέναντι στις τράπεζες και πετάει τον μπαλάκι σε μπακάλιδες και καφετζίδες. Θυμάστε που μιλάγαμε για τα κλειστά ATM. Με τη διαφορά τότε βέβαια ότι ο κόσμος είχε να βγάλει 60 ευρώ από την τράπεζα και θυμόμαστε κάτω από ποιες συνθήκες είχαν κλείσει τα ATM. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε μετρητά, ούτε ATM. Σε αυτήν την κατάσταση βρισκόμαστε και το ημερολόγιο γράφει 13 Αυγούστου του 2026. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αναγνώριση χρησικτησίας διαβάζω σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και ακριβώς δίπλα, αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας, τα ποσά για 8.552 δικαιούχους. Αυτά και από τον ελεύθερο τύπο, που έχει ανησυχία για τις νέες ακοστολόγητες, όπως γράφει, υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν σημειώνει τίποτα όμως για το μισό δις που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στις τράπεζες. Πάμε στην απογευματινή, τη διαβάζαμε και νωρίτερα, όπου φύγει για τη σύνταξη. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Πάνω από 120.000 ετήσεις το επτάμηνο. Πρόβλεψη για 220.000 ως το τέλος του έτους. Δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος, σημειώνει η εφημερίδα Κόντρα. Τονίζει η εφημερίδα Κόντρα στην πρώτη σελίδα της. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 200.000 οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Η φημολογία για αύξηση των ορίων ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής. Και κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων με την εφημερίδα Εστία. Η Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από την Δύση. Ήδη σχεδιάζεται επέκταση τη συμφωνία τη Μέκας, οι προσπάθειες της Τουρκίας για την Αίγυπτο και οι ενστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Το ταξίδι Φιντάν στην Λιβύη. Και άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της Εστίας. Άκου πάνω Καβαδά εδώ πέρα. Μόλις, λέει, το 1/6 του μισθού Ελβετίας λαμβάνει ο μέσος εργαζόμενος στην Αθήνα. Και διαβάζω επίσης, το 46% των Ελλήνων, ακούς πάνω Καβαδά, το 46% των Ελλήνων απορρίπτει την μαύρη Ελένη του Νόλαν. Φοβερά πράγματα. Το 46%. Η ωραία Ελένη ήταν μπλε. Πάμε τραγούδι.

0: Λέγαμε για τα ATM, λέγαμε για το γεγονός ότι εξαφανίζονται από πολλά σημεία της ελληνικής περιφέρειας, δημιουργώντας έτσι ζητήματα, δημιουργώντας προβλήματα, κυρίως τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που, σκεφτείτε κιόλας, δεν έχουν και τον τρόπο να μετακινηθούν για να πάνε, ας πούμε, στο διπλανό χωριό ή δεν ξέρω κι εγώ ακόμη πιο μακριά, για να βγάλουν από την τράπεζα, έτσι όπως συνηθίζουν, κάποια λίγα μετρητά. Είναι μεγάλη συζήτηση πάντως που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για την έλλειψη μετρητών, για την ψηφιοποίηση του χρήματος και για τις κινήσεις που γίνονται για την περαιτέρω ψηφιοποίηση, αυτό που ονομάζαμε κάποτε χρήμα. Δηλαδή που έλεγες έχω χρήματα, εννοούσες έχω στην τσέπη μου εκείνη την ώρα και κουβαλούσαμε όλοι και ένα ποσό για να κάνουμε τις δουλειές μας, αναλόγως καθένας και καθεμιά με τις οικονομικές του δυνατότητες. Τώρα εδώ πέρα όμως υπάρχει και ένα άλλο πραγματάκι, το οποίο πραγματάκι λειτουργεί σαν τσέπη, ας πούμε τσέπη, μέσα στα κινητά μας. Και αυτό είναι οι εφαρμογές βεβαίως των τραπεζών, ανάλογα με ποια τράπεζα συνεργάζεται κανείς. Πάντα μου άρεσε αυτή η έκφραση να λέω η τράπεζα με την οποία συνεργάζομαι, δηλαδή τρίχες. Η τράπεζα στην οποία έχω τα φραγκοδίφραγκα, τα λίγα που μου έχουν απομείνει είναι όλο αυτό, που μπαίνει ο μισθός ή η σύνταξη, γι' αυτό μιλάμε. Έχει και ένα άλλο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι αυτή η εφαρμογή του Iris ή Iris, αναλόγως τώρα ο καθένας πως θέλει να το πει, αλλά καταλαβαίνετε γιατί λέμε, όπου μεταφέρουμε και μικροποσά στη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, έρχομαι εγώ στη δουλειά, παραγγέλνει ένας συνάδελφος καφέ, το πληρώνει, πληρώνει για όλους και μετά όλοι μεταξύ μας εδώ πέρα κάνουμε αναλόγως τη μεταφορά μέσω του συστήματος. Μιλάμε τώρα για ψηλά, μιλάμε για μικρά ποσά. Υπάρχουν όμως και λίγο μεγαλύτερα ποσά που μπορεί κάποιος να σου πει, δώσ' μου σε παρακαλώ 50 ευρώ και θα στα δώσω σε λίγο, γιατί εκείνη την ώρα, ας μην μπορεί να ξέχασε τι, δεν ξέρω και εγώ τι, του περνάς. Υπάρχουν επίσης κάποια μικρά ποσά τα οποία παγίως περνάνε μέσα από το Iris μεταξύ λογαριασμών. Τώρα όλη αυτή η διαδικασία μπαίνει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, μπαίνει στο πλαίσιο ελέγχων δηλαδή, για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και αν μιλάμε εδώ πέρα τώρα, δεν ξέρω, για φοροδιαφυγή. Εγώ μπερδεύομαι λιγάκι με αυτά. Καλέσαμε λοιπόν έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά από την Καλή και από την Ανάποδη, τον φοροτεχνικό κύριο Νίκο Φραγκιαδάκη, για να μας διαφωτίσει. Καλημέρα, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ τώρα είχα έξω μία συζήτηση λίγο πριν σας καλέσουμε εδώ πέρα. Και κάπως προσπαθούσαμε λίγο να το διακομωδήσουμε. Δηλαδή εγώ θα πρέπει να γράφω κάθε μέρα με τους συναδέλφους μου κοίτα απευθυνόμενος στην ΑΔΕ. Χθες πλήρωσε ο Πάνος τους καφέδες. Τα ποσά που περνάω σήμερα είναι δικά μου. Οπότε αυτό θα κάνουμε κάθε φορά τώρα, κύριε Φραγκιαδάκη, περνώντας μεταξύ μας 3 και 5 και 10 ευρώ.
1: Νομίζω ότι δεν θα ασχοληθούμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί τα μικροποσά αυτά, όταν έχουμε αυτό το λεγόμενο διαμερισμό εξόδων,
0: ναι,
1: θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει κοινή λογική και ότι δεν θα μπούμε σε μια τέτοια, διαδικασία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή, ότι λειτουργεί σαν ηλεκτρονική τσέπη. Άρα τι να πληρώσει κάποιος καφέδες και να του δώσουμε 2-2,5 ευρώ από την τσέπη μας, τι να του περάσουμε 2-2,5 ευρώ από την μέσω Iris. Έτσι. Αυτό που θα πρέπει να κοιτάμε και θα πρέπει να μας ανησυχεί είναι το ποσό και η συχνότητα. Δηλαδή είναι διαφορετικό να περάσω εγώ σε εσάς μια φορά 20 ευρώ, γιατί μπορεί να βγει κανένα έξω να φάγαμε και να μοιραστήκαμε τα έξοδα, και είναι διαφορετικό να σας δίνω 500 ευρώ τη εβδομάδα. Εκεί είναι λογικό ότι ο αλγόριθμος θα χτυπήσει και θα πει ότι για τσεκάρετε λίγο αυτές τις συναλλαγές, γιατί έχω και συχνότητα στη συναλλαγή, έχω και μεγάλο ποσό στη συναλλαγή. Άρα νομίζω ότι η κατεξοχήν ανησυχία μας δεν θα είναι αν θα διαμοιραστούμε τα έξοδα, τους καφέδες ή ένα φαγητό ή οτιδήποτε, ή θα ασχοληθούμε με τα μικροποσά. Η ανησυχία μας πρέπει να είναι,
0: ναι,
1: ότι αν όντως μεταφέρουμε, αν όντως υποκρύπτουμε κάποιο δάνειο ή κάποια δωρεά, και την οποία προσπαθούμε τεχνιέντος μέσω του Iris, μέσω δηλαδή μικρών και πολλών συναλλαγών, να αποφύγουμε τη δαγκάνα της εφορίας. Αυτό πλέον είναι πιο δύσκολο να κρυφτεί.
0: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι πολύ πρακτικό. Εμένα ο Νίκος ο Φραγκιαδάκης είναι φίλος μου λοιπόν. Και μου λέει, Γιώργο Τραπεζιώτη, θα σου δώσω το διαμέρισμά μου σε πολύ φιλική τιμή να το νοικιάσω. Έχω ένα δεύτερο διαμέρισμα. Θα μου δίνεις, ας πούμε, 400-500 ευρώ το μήνα. Λέω τυχαία ποσά τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν κάθε μήνα περνάω στο φίλο μου τον Νίκο αυτό το ποσό που συμφωνήσαμε, τα 400-500 ευρώ, και λέω ενίκιο Αυγούστου. Ενίκιο Σεπτεμβρίου. Είναι νόμιμο καταρχάς αυτό, γιατί το επιτρέπει η διαδικασία να περάσουν τα χρήματα.
1: Μα θα έχουμε κάνει και μισθωτήριο.
0: Ναι, θα έχουμε κάνει και μισθωτήριο. Μπράβο. Άρα λοιπόν μπαίνει.
1: Αν δεν έχουμε κάνει μισθωτήριο, μετά μπλέκουμε περισσότερο εκεί.
0: Α, μάλιστα. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν και τα ανάλογα χαρτιά πιο πίσω. Ισχύει το ίδιο και για διατροφές, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ισχύουν τα πάντα. Και δεν ξέρετε και εσύ, όταν εμείς περνάμε μια διατροφή στον στη σύζυγο, μείνει ένα σταθερό ποσό. Mm-hmm. Αν κλειστούμε από τον έλεγχο να δικαιολογήσουμε γιατί περνάμε αυτό το ποσό, mm-hmm. έχουμε καταρχάς τη δικαστική απόφαση. Άρα θέλω να πω.
0: Ξεκινάμε από. Μπράβο.
1: Δεν θα πρέπει. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το πούμε αυτό, γιατί ο κόσμος ξέρει, απελπίζεται και αγχώνεται χωρίς. Και πρέπει να το κάνουμε λίγο.
0: Εμείς μπερδευτήκαμε πάντως και οι δημοσιογράφοι έχουμε μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα.
1: Όλοι έχουμε μπερδευτεί. Mm-hmm. Όλοι έχουμε μπερδευτεί. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε είναι να έχουμε καλή εκμηρίωση. Mm-hmm. Δηλαδή, και δεν μιλάω τώρα για τα μικροποσά 2, 5, 10, 20 ευρώ, μιλάω για συναλλαγές οι οποίες είναι και πιο τσιμπημένο εντός εισαγωγικών το ποσό, αλλά και που έχει μια σταθερή ή μη σταθερή συχνότητα, αλλά έχει μια συχνότητα. Όπως είπαμε αυτό με τη διατροφή, όπως είπαμε αυτό με το ενίκιο. Αυτά λοιπόν, αν μας καλέσει κάποιος αμαφή, τι λεφτά είναι αυτά που δίνει στο τραπεζιώτη κάθε μήνα 400 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε το μισθωτήριο ενεργό, είναι ενίκιο, τελειώσαμε.
0: Και πάμε παρακάτω.
1: Για τη διατροφή έχουμε την δικαστική απόφαση. Δηλαδή υπάρχει ας πούμε μία τεκμηρίωση. Επίσης, λέει, ανησυχούν πολλοί γονείς, λέει, περνάμε στα παιδιά λεφτά. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό.
0: Μπράβο, το παιδί μου σπουδάζει λοιπόν και είναι σε μία άλλη πόλη της Ελλάδας. Και εγώ του περνάω κάθε μήνα 500 ευρώ, λέω, ρε παιδί μου, ένα ποσό τυχαία. Εκεί τι γίνεται.
1: Να σας πω, για να προκύψει φορολογητέα ύλη. Ξέρετε, όλα αυτά είναι πολύ καινούρια και εμείς κάνουμε όχι εικασίες, αλλά τα σκεφτόμαστε ως λίγο πιο έμπειροι με το τι έχουμε δει μέχρι τώρα, έχουν δει τα μάτια μας μέχρι τώρα. Αυτό λοιπόν που καταλήγω εγώ σαν χωροτεχνικός είναι ότι για να προκύψει φορολογητέα ύλη και άρα και φόρος και άρα και προσαυξήσεις και επιβαρύνεις κλπ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αποδειχθεί ότι γίνεται σε αυτόν που λαμβάνει το ποσό προς αύξηση περιουσίας. Mm-hmm. Τώρα, όταν εσείς έχετε ένα παιδί το οποίο σπουδάζει στην επαρχία και του περνάτε 500-600 ευρώ κάθε μήνα, είναι αδιανόητο να έρθει άδεια και να σου πει ότι αυτό είναι γονική παροχή, ότι είναι δωρεά. Είναι καθαρά έξοδα διαβίωσης. Γιατί για τα 500-600 ευρώ το μήνα και μεταξύ μας μιλώντας και ο κόσμος συμφωνεί, δεν σε φτάνουν για να περάσει το μήνα. Mm-hmm. Άρα δεν προκύπτει προς αύξηση περιουσίας. Έτσι. Άρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, είπαμε, να έχουμε πρώτον την τεκμηρίωση και δεύτερον να ξέρουμε ότι κάθε περίπτωση κρίνεται διακριτά, ξεχωριστά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να κουβαλιάζονται οι περιπτώσεις.
0: Πολύ ωραία. Συνολικά λοιπόν, και ενώ θα το παρατηρούμε λίγο πώς θα εξελίσσεται ως πρακτική στην διάρκεια, στην πάροδο του χρόνου. Κύριε Φραγιαδάκη, εκτιμάτε ότι είναι ένα μέτρο προς σωστή κατεύθυνση για την περαιτέρω αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής? Αυτό δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει, γιατί πια έχουμε τα ψηφιακά εργαλεία.
1: Έχουν τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά αν αρχίσει η ΑΔΕ και ασχολείται με τα μικροποσά, νομίζω ότι θα σπαταλάει πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν με κάποια πιο σημαντικά. Έτσι ένα σχόλιο, έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση,
1: βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις όπου αυτό που προσπαθεί να κάνουν οι φορολογούμενοι είναι τεχνική διευθέτηση. Δηλαδή, να παρακάμψω ουσιαστικά εντός εισαγωγικών νομίμων στο σύστημα για να αποφύγω να πληρώσω το φόρο. Π.χ. να θέλω να κάνω εγώ δωρεά στον αδερφό μου και να την κάνω μέσω της μητέρας μου ή μέσω του πατέρα μου, να εκμεταλλευτώ δηλαδή τα αφορολόγητα. Εκεί, ναι, υπάρχουν τα συστήματα, θα το τσιμπήσουν και εκεί θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα 10 ευρώ, με τα 20 ευρώ και με τα 30 ευρώ. Γιατί εκεί χάνουμε το νόημα, νομίζω.
0: Ακριβώς. Κύριε Φραγιαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή έχουμε πολλά μηνύματα από ακράτριες και ακροατές, ήταν πολλοί κόσμος που του λύσατε αρκετές απορίες αυτή τη στιγμή.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

Και με το άσμα θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και μετά το άσμα θα συνεχίσουμε και θα πάμε λίγο στα της πολιτικής επικαιρότητας. Δεν είναι και λίγες ειδήσεις εκεί, τα αφήσαμε για το τέλος. Πάντα το καλύτερο το αφήνουμε για το τέλος. Καλημέρα σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κόκκινος συναγερμός ξανά σήμερα λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Ευάγγελος Τουρνάς, ζητώντας μέγιστη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στη χώρα έως και το Σάββατο. Σε επιφυλακή και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου. Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου, αυξημένη από νωρίς το πρωί η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. 100% πληρότητα στα δρομολόγια για Τίνο και Πάρο. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, πετυχαίνοντας και πανελλήνιο ρεκόρ. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. 265 οι νεκροί, 3.500 οι τραυματίες και περίπου 500 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Κορυφώνεται η αγωνία για επιζώντες, καθώς πλησιάζει το κρίσιμο ορόσημο των πρώτων 72 ωρών στις έρευνες. Η Ιαπωνία διαμαρτύρεται στεναρά εναντίον της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στις Κουρίλες Νήσους, αρχιπέλαγος για το οποίο οι δύο χώρες βρίσκονται σε διένεξη επί δεκαετίες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι που θα φτάσουν στα ανατολικά έως και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 13 Αυγούστου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένες στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap. Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς, ο πυλώνας της ενημέρωσης και της δημοσιογραφικής παραγωγής εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Χρήστος Κόκκινος επιμελείται τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη.

Τα λέγαμε και νωρίτερα πάντως για το δημογραφικό σε σχέση με την αύξηση των ορίων ηλικίας στην εργασία. Τώρα, κινήσεις όλες είναι αυτές που αποτυπώνουν ουσιαστικά την έντονη πίεση που υπάρχει στο πεδίο του ασφαλιστικού, και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λέει ότι εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά την οριζόντια αύξηση του ανώτατου ηλικιακού ορίου υποχρεωτικής αποχώρησης. Μιλάμε τώρα για το δημόσιο, από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα και μετά ξέρεις πως πάει το έργο, πάει και στα υπόλοιπα που έχει ήδη πάει δηλαδή, αλλά θα πάει και θα παραπάει. Έχουμε δρόμο ακόμα, ζωή να έχουμε που λέμε, να δουλεύουμε. Το σενάριο τώρα που βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων προβλέπει, λέει, τη διεύρυνση πάνω του πλαφών υπηρεσίας από τα 67 στα 68 έτη. Καταλαβαίνεις, εγώ στα 68, τώρα δεν είμαι δημόσιο υπάλληλος, αλλά στα 68 μου, ειλικρινά, καταρχάς δεν νομίζω να φτάσω να ζω μέχρι τα 68, αλλά λέμε ρε παιδί μου ότι ο Θεός, η ανωτέρα δύναμης, μου δώσει χρόνια και φτάσω ως εκεί. Θα έχω μυαλό καθαρό στα 68 μου να κάτσω να διεκπαιρώσω υποθέσεις του δημοσίου, αλήθεια τώρα. Και θα δίνουν, λέει, τη δυνατότητα στους δημόσιους υπαλλήλους σε εθελοντική βάση. Έτσι ξεκινάνε αυτά, με το καλό πάντα. Δεν σε παίρνουν ποτέ με το κακό να σου πούν «Έλα εδώ, θα κάθεσαι να δουλεύεις μέχρι τα 68». Σου λένε «Αν θέλεις». Για το καλό στο κάμα θέλεις, θα πάρεις και λίγο σύνταξη παραπάνω. Να μείνουν λοιπόν στην ενεργοδράση. Ουσιαστικά τώρα τι βλέπουνε? Βλέπουνε τρύπες και στο ασφαλιστικό, προσπαθούν να τις καλύψουν, να δώσουν έτσι λίγο κίνητρα στον κόσμο να μένει στη δουλειά. Τώρα δουλειά καταλαβαίνεις, για τη δουλειά, για απασχόληση μιλάμε. Από την άλλη όμως ουδείς μιλάει για τα κίνητρα που θα έπρεπε να δίνονται στα νέα παιδιά για να μπουν έτσι δυναμικά στο χώρο, στο στίβο της εργασίας, έτσι όπως λέγαμε παλιότερα, αλλά και τα παιδιά έτσι όπως βλέπουν την κατάσταση να έχει διαμορφωθεί. Εμείς την έχουμε διαμορφώσει την κατάσταση, δεν έχει γίνει από μόνη της. Δεν φαίνεται να έχουν καμία τύχη αυτή τη στιγμή, ούτε το επαγγελματικό τους μέλλον να σχεδιάσουν σε οικονομικό επίπεδο μιλώντας, ούτε να εκπληρώσουν τα υπόλοιπα όνειρά τους σε επίπεδο ελπίδας μιλώντας, και γενικότερα τα πράγματα νομίζω ότι δεν έχουν πάρει την καλή τη στράτα. Πάντως, σε αυτό που ο λαός μας πολύ σοφά λέει πολλά χρόνια, αιώνες τώρα, ή στραβό γυαλό, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια και υπάρχει και ένα που δεν είναι αυτό που λέμε μεγάλο μυστικό, γιατί είναι μπροστά μας. Πάντα στραβά αρμενίζουμε, ποτέ δεν είναι στραβός ο γυαλός.

0: Και έρχονται μετά εκείνοι και σου λένε ναι, αλλά λέει τα νέα παιδιά, λέει, δεν κάνουν παιδιά. Υπάρχουν και οι άλλοι όμως που δεν λένε τα νέα παιδιά δεν κάνουν παιδιά, λέει τα νέα παιδιά, λέει, δεν παντρεύονται. Γιατί ο γάμος λύνει τα προβλήματα, έτσι θεωρεί η ελληνική κοινωνία, κατάλαβες. Και εγώ σου λέω, ακόμη και ανάποδα να το πάρουμε, τα νέα παιδιά δεν παντρεύονται. Ε? Δεν παντρεύονται τα νέα παιδιά. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, αγαπητέ μου και αγαπητή μου, που λες, ναι, αλλά εμείς παντρευόμασταν, κάναμε παιδιά εκείνα τα χρόνια. Οι νέοι σήμερα έχουν το νου τους στα κινητά, στο να γκομενήσουν από εδώ και από εκεί και να χαλάνε λεφτά. Τέτοια δεν λένε, τέτοια λένε. Δεν τους ρωτάει ένας όμως να του πει, αγάπη μου, γιατί δεν παντρεύονται σήμερα τα νέα παιδιά. Αφενός γιατί κοίτα τι ψηφίζεις πρώτα, για να μην φτάσουμε στο σημείο να μην παντρεύονται τα νέα παιδιά. Γιατί δεν το κάνουν από μεράκι, να μην συγκατοικήσουν, να μην συζήσουν, να μην τέλος πάντων προσπαθήσουν να πραγματώσουν τα όνειρά τους. Γιατί βλέπουν δεν βγαίνει, μανούλα μου, το έργο. Πώς να κάνει ο άλλος τώρα συγκατοίκηση με τον καλό την καλή του και να πούν, αγάπη μου, έλα εδώ να μείνουμε σε ένα σπίτι. Όταν το σπίτι, η τρύπα δηλαδή, σε μια περιοχή της Αθήνας έχει 700 και 800 ευρώ. Γιατί για τρύπες μιλάμε, όταν μιλάμε για σπίτια των 30 και 40 τετραγωνικών μέτρων, και ο άλλος σου ζητάει 1,5 νεφρό. Πώς τα παιδιά αυτά να κάνουν τα όνειρά τους, άρα να λύσουμε και το ασφαλιστικό σε βάθος χρόνου, για να μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί σε μια νορμάλ ηλικία και να χαρεί και λίγα χρόνια τη σύνταξή του, ε? Όχι να δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε, όταν οι μισθοί βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονται και να σου τσαμπουνάνε επίσης και αφηγήματα αύξησης, την ώρα που η ακρίβεια επίσης συναντάει τους πυράβλους του Μάσκ στο διάστημα. Εντάξει, δηλαδή, γιατί καλή και κοροϊδία, καλά και τα επικοινωνιακά πολιτικά αφηγήματα, αλλά λίγο είναι και η πραγματικότητα στη μέση, ε? Που είναι η πραγματικότητα, ξέρεις τι είναι. Δεν μπορώ να το πω τώρα γιατί κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή και θα μας κόψει κανένα εσουρού. Για να μην μας κόψει κανένα εσουρού, λοιπόν, εγώ πάω να καλημερίσω τον καλό μου φίλο και καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Μάριο Αραβαντινό. Καλημέρα σας, κύριε Μάριε μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιώργο, που νιώθεις ασφάλεια μαζί μου ότι δεν θα μας κόψει το εσουρού. Όχι, καλά κάνεις. Και καλά κάνεις.
0: Κοίτα, άμα είναι να μας κόψει μαζί, ας μας κόψει, Μάριε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλήθεια σου λέω.
1: Όχι, όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε, παρά την αυστηρότητα. Και αυτό είναι και η δουλειά μας.
0: Καλά κάνεις, πλάκα. Η αυστηρότητα είναι όσο θέλεις και απέναντι σε όποιον θέλεις. Αν είναι δυνατόν.
1: Βέβαια.
0: Θα ήθελα, ρε εσύ, Μάριε, ένα σχόλιο σου πριν πάμε και στα πολιτικά, γιατί θα μπούμε και σε αυτή την κουβέντα. Δεν είναι παράδοξο, φτάσαμε το 2026 και από το να κοιτάμε λίγο το πώς θα διορθώσουμε πράγματα στη βάση των πραγμάτων, δηλαδή στα παιδιά που έρχονται και μπαίνουν σε όλη τη διαδικασία της ζωής, στα εφηβάκια, αγόρια και κορίτσια, που θέλουν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό τους και να χτίσουν την Ελλάδα της επόμενης μέρας, τη χώρα της επόμενης μέρας. Το μυαλό μας είναι στο πώς θα βάλουμε τους εργαζόμενους αυτής της εποχής, που έχουν φτάσει ήδη σε μια μεγάλη ηλικιακή κατηγορία, να δουλέψουν και άλλο. Και λένε, εμείς δεν το κάνουμε, δεν τους πρόχνουμε, λέει, θελοντικά τους λέμε να το κάνουν. Δεν είναι παράδοξο όλο αυτό?
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια συζήτηση που κάθε τόσο επανέρχεται.
0: Ναι.
1: Την ξεχνάμε και επανέρχεται κάθε τόσο. Αντί να συζητάμε για το πώς θα δουλεύουμε λιγότερο, όπως συζητούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης,
0: ναι,
1: κυρίως χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που κατά τα λοιπά αποτελούν πρότυπο.
0: Ναι.
1: Για εμάς, βεβαίως, αποτελούν πρότυπο εκεί που μας βολεύει. Όχι, δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ναι, συζητάμε το πώς θα δουλεύουμε περισσότερο και πώς. Πώς θα νομιμοποιήσουμε αυτό το οποίο είναι μη κανονικό, αυτό για το οποίο δόθηκαν αγώνες ώστε να μην συμβαίνει.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω, για παράδειγμα, ποτέ ότι προ κάποιων ετών, όταν περνούσε ένα από τα τελευταία εργασιακά νομοσχέδια κυβέρνηση, με το οποίο περιέλαμβανε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή, ήταν εκείνο το εργασιακό νομοσχέδιο, αν θυμάστε, που νομιμοποιούσε τρόπο την το 10ωρο, τη λογική ότι θα μπορεί κανείς να δουλεύει, αλλά να φεύγει μια Παρασκευή σε συνεννόηση με τον εργοδότη του.
0: Ναι.
1: Και τότε έλεγε η κυβέρνηση ότι θα μπορεί αυτό να το συνεννοείται ο εργαζόμενος με τον εργοδότη του, λες και είναι ισότιμη η σχέση τους.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τότε πολλούς ανθρώπους, ακόμη και της γενιάς μας, Γιώργο, και νεότερους. Εννοώ ανθρώπους που έχουν χτυπηθεί από την κρίση.
0: Ναι.
1: Την εργασιακή, να λένε ότι εντάξει, ρε παιδιά, και τα προηγούμενα χρόνια 12 ώρα δεν δουλεύαμε. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Συνηθίσαμε το τέρας.
1: Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, το ότι γινόταν κάτι το οποίο ήταν παράλογο και παράνομο, δεν σημαίνει ότι είναι εντάξει αν το κάνουμε νόμιμο.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Τώρα, Μάρια Ραβαντινέ, είναι βαθιά πολιτικό το θέμα που έχουμε ανοίξει, αλλά θα ήθελα να πάμε μέσα από την ματιά σου και στα της πολιτικής επικαιρότητας να σε ρωτήσω αν καταρχάς ο Αύγουστος έχει ειδήσεις ή δεν έχει τελικά, και αν έχει ειδήσεις, ποια είναι η είδηση που θα πρόκρινε, η είδηση που θα πρόκρινε ως πρώτη που θα ιεραρχούσε εσύ στην επικαιρότητα και σε μια εκπομπή, σε ένα δελτίο ειδήσεων.
1: Εντάξει, προκειμένου. Ο Αύγουστος λέμε δεν έχει ειδήσεις, πάντα έχει ειδήσεις, και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει και δυσάρεστες ειδήσεις, και μιλώ βέβαια για αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών, το οποίο συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά,
0: ναι,
1: που συνομιλήσαμε ραδιοφωνικά. Πλέον κάθε Αύγουστος είναι ένας μήνας πένθους, απολειών, και εν πάση περιπτώσει ένας μήνας που μας θυμίζει γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί μάλλον ότι κάτι πρέπει επιτέλους να κάνουμε για αυτή την κλιματική κρίση, που επαναλαμβάνω, όπως είχα πει την προηγούμενη φορά, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι υπάρχει για πρώτη φορά αφού έγινε πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Το πιο, πιο πριν δεν το παραδεχόταν, γιατί εργαλειοποιούσε την τραγωδία του Ματιού. Τώρα γκρινιάζει που εργαλειοποιούν άλλοι άλλες τραγωδίες, αλλά αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Η υποκρισία είναι βασικό χαρακτηριστικό, όχι μόνο δικό του, αλλά πολλών πολιτικών. Επομένως, αν έπρεπε να ιεραρχήσω τις ειδήσεις του Αυγούστου, θα ιεραρχούσα αυτή ως πρώτη, αλλά ξέρετε, όχι τόσο τις ίδιες φωτιές, όσο το πώς η ίδια η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά
0: τον τρόπο, λοιπόν,
1: κάθε τι που συμβαίνει ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα, Γιώργο, τα οποία είναι με έναν τρόπο αναπόφευκτα. Το λέω αυτό γιατί, επίσης το συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, οι φωτιές είναι κάτι το οποίο δεν το ισχυρίζομαι εγώ, που δεν έχω καμία γνώση, αλλά ειδικοί επιστήμονες. Είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίζουμε για πάντα. Και η κλιματική κρίση το έχει κάνει δυσκολότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι και δυσκολότερη η διαχείρισή τους, αλλά είναι και ταχύτερη η επέκτασή τους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα, όπως βλέπουμε. Έτσι. Έχουμε μεγάλες φωτιές ακόμη και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης πια. Όμως δεν φαίνεται να έχουν γίνει όσα πρέπει να γίνουν για να μπορούμε να διαχειριστούμε τις φωτιές.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης, και πολύ καλώς έπραξε, επί των ημερών του φρόντισε να λειτουργήσει, να ενεργοποιηθεί το 112. Και επαναλαμβάνω, πολύ καλώς έπραξε. Είναι σπουδαίο πράγμα. Όμως το 112 λειτουργήσε για τον ίδιο, μάλλον λειτουργήσε για τον κόσμο ως μια σανίδα, ένα σωσίβιο, για να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές, το οποίο είναι οπωσδήποτε το σπουδαιότερο πράγμα, και για τον ίδιο λειτουργήσε σε ένα μεγάλο βαθμό και ως εργαλείο προπαγάνδας.
0: Ναι.
1: Διότι από εκείνο το σημείο και μετά, οποιοδήποτε προσπαθούσε, οποιοδήποτε ασκούσε κριτική, οποιοδήποτε έθετε ερωτήματα,
0: ναι,
1: οποιοδήποτε του καταλόγιζε κάποια λάθη, τα οποία είναι αυτονόητα, δεχόταν την απάντηση ότι μα εμείς σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε δηλαδή το 112 ως όπλο του και ασπίδα του για να μπορεί να συγκρίνει θρέματα με φέρετρα.
0: Ενώ μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο θα έπρεπε να κουμπώνει ακριβώς δίπλα σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε στη συνέχεια για να αποτρέψουμε όλη αυτή την καταστροφή στο βαθμό που αντέχουμε και μπορούμε τουλάχιστον. Έτσι.
1: Είναι σπουδαίο εργαλείο, αλλά δεν είναι αρκετό για να διαχειριστούμε τις φωτιές.
0: Mm-hmm.
1: Και σίγουρα δεν είναι αρκετό για να το χρησιμοποιεί ένας πολιτικός ως όπλο.
0: Ναι.
1: Επομένως, εμένα ξέρεις, αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, ούτε η πρώτη φορά που το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο, επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη, κάποιος ο οποίος είτε είναι δημοσιογράφος, είτε πολίτης, είτε πολιτικός αντίπαλος, αντιπολίτευση δηλαδή, ο οποίος τολμά να ασκήσει κριτική ή να θέσει εύλογα ερωτήματα, στα οποία η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, είναι εκ της θέσης της υποχρεωμένη να απαντήσει. Εκείνη αντί να το κάνει, βρίσκει κάτι να χρησιμοποιήσει ως όχημα αποφυγής της λογοδοσίας.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι απλώς ότι αποφεύγει να λογοδοτεί. Και το λογοδοτεί, παραλαμβάνω, δεν έχει αρνητική χρειά. Είναι υποχρεωμένη μια κυβέρνηση να λογοδοτεί. Δεν λέω να απολογείται, λέω να λογοδοτεί.
0: Mm-hmm.
1: Αντί να κάνει μόνο αυτό, φροντίζει να λεκάζει και τους εκείνους οι οποίοι τις ασκούν κριτική, επαναλαμβάνω, δημοσιογράφους, πολίτες, πολιτικούς αντιπάλους, άλλοτε να τους λεκάζει με το λεκέ του «Τι θέλετε, να χάνονται ανθρώπινες ζωές»,
0: mm-hmm,
1: υπονοώντας δηλαδή ότι κάποιοι θα προτιμούσαν να χάνονται ανθρώπινες ζωές για να τους βγαίνει το πολιτικό τους αφήγημα, άλλοτε με το λεκέ της Πέμπτης Φάλαγγας και του Προδότη,
0: mm-hmm,
1: όταν μιλάμε δηλαδή για εθνικά θέματα ή για θέματα όπως η υποχλοπέκ. Και τελικώς δεν είναι μόνο ότι αποφεύγεται, ότι αποφεύγει η κυβέρνηση να απαντάει σε τίποτα, είναι ότι το κάνει, αλλά το κάνει με τρόπο τέτοιο ώστε συνειδητά να λερώνει και τους πολιτικούς αντιπάλους της.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρεις, τώρα θα μου επιτρέψει να κάνω μια αναφορά, γιατί το θυμήθηκα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Βεβαίως δεν είναι κυβερνητικός παράγοντας, αυτή τη στιγμή δεν είναι καν εκπρόσωπος κάποιου θεσμού ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσω, αλλά διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες μια συνέντευξη του κυρίου Κωνσταντίνου Φλόρου στο πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Φλόρος είναι ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο οποίος θα θυμίσω ότι παρακολουθείται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: Παρακολουθούμενος, βέβαιως.
1: Ναι, ως στόχο, όχι από το Predator, ξαναλέω, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την υπαγόμενη στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, ως στόχος 519C. Ο κύριος Φλόρος έκανε μια δήλωση σε αυτή τη συνέντευξη στο πρώτο θέμα, τώρα που είναι τρία χρόνια σχεδόν απόστρατος, ότι ισχύει το δόγμα ότι όποιος πατήσει το πόδι του σε ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό το είχε πει και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. Θυμάμαι ότι ο άνθρωπος αυτός, ξαναλέω, δεν ήταν κυβερνητικός τέλεχος, αλλά είχε άμεση σχέση με την κυβέρνηση. Ο άνθρωπος αυτός, όταν είχαμε αποκαλύψει με στοιχεία την παρακολούθησή του και στοιχεία τα οποία πια δεν μπορούσαν να διαψευστούν για να χαρακτηριστούν εσώπη μύθοι, είχε χρησιμοποιήσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τον θεσμό που συγκυριακά εκπροσωπούσε εκείνη την εποχή, για να απαντήσει και όχι να διαψεύσει αυτό το οποίο είχε αποκαλυφθεί ή να απαντήσει επί της ουσίας, αλλά για να πει ότι αυτοί οι οποίοι τα γράφουν αυτά εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα και να απειλήσει με μηνύσεις. Αυτό το λέω γιατί είναι η επιβεβαίωση όλου αυτού του πράγματος που είπα πριν από λίγο. Ότι όποιος ασκεί κριτική ή θέτει ερωτήματα ή καταλογίζει κάτι σε κάποιον,
0: ναι,
1: δεν είναι απλώς ότι προσπαθούν να το διαψεύσουν, είναι ότι προσπαθούν να τον λερώσουν. Εγώ λοιπόν, και αυτό τότε δεν το έκανε μόνο ο κύριος Φλόρος, αυτό το έκανε τότε και η επίσημη κυβέρνηση. Θυμάμαι ότι τότε, επειδή τα υπογράφαμε, όπως ξέρεις πολύ καλά, έχουμε κάποιο το θάρρος της γνώμης μας και της υπογραφής μας, Γιώργο.
0: Αυτό το υπογράφω που λες.
1: Θυμάμαι τότε λοιπόν, είχε δημόσια ότι ο κύριος Φλόρος, εάν πιστεύει ότι είμαστε πέμπτη φάλαγγα, ότι εξυπηρετούμε αλλοτρία συμφέροντα, να μας κατονομάσει ποιοι είμαστε, να μην το γράφει γενικός και αρίστονης, για να επιφυλαχθούμε και εμείς παντός νομίμου δικαιώματός μας, όπως επιφυλαχθόταν εκείνος. Δεν το έκανε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι μια πάγια τακτική, κυρίως της κυβέρνησης, ξαναλέω, αλλά και των ανθρώπων που είναι δορυφόροι της με κάποιο τρόπο, να λερώνουν κάποιον και να μην προχωρούν σε κάτι άλλο. Ξέρετε γιατί υπάρχει κάτι το οποίο είναι το πλεονέκτημα του βρώμικου. Το βρώμικο δεν το λέω με την αλλουδία πλεκόμενου.
0: Ναι.
1: Ο βρώμικος αρκεί να πλώσει τα χέρια του για να σε ακουμπήσει να λερώσει και σένα.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά να είστε και οι δύο βρώμικοι.
0: Έτσι ακριβώς. Να έχουμε ισοπαλία και να ξεκινάμε από την ίδια βάση τη συζήτηση. Και μετά όποιος αντέξει μέχρι το τέλος. Ακριβώς. Μάρια Ραβαντίνε, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα. I thought I heard the captain say, pay me my money down. Θα μπορούσε να είναι και εθνικός μας ύμνος. Pay me my money down. Αυτό το τραγούδι του κυρίου Springsteen. Pay me my money down. Ο κύριος Αγγελόπουλος, ο Νίκος, ρύθμισε τον ήχο. Ο κύριος Καβαδάς, ο Πάνος, επιμελήθηκε την παραγωγή. Η κυρία Αρκουμάνη, η Ειρήνη, ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Κόκκινος ο Χρήστος επιμελήθηκε τα της μουσικής. Ακολουθεί ο κύριος Λαβράνος ο Γιάννης, Ολυμπιακών φρονημάτων, ερυθρόλευκων απόψεων και τα είπα καλά πάνω, τα είπα. Και αφού νομίζω διέβαλα αρκετά το συνάδελφο που θα ακολουθήσει, αμέσως μετά να τον ακούσετε, όπως κάνετε καθημερινά εδώ για το επόμενο δίωρο, Μεσολαβή Δελτίο Ειδήσεων, Γιώργος Τραπεζιώτης ήταν στο μικρόφωνο, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 13 Αυγούστου 1968. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης πραγματοποιεί απόπειρα δολοφονίας εναντίον του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου στη Βάρκιζα. Ο Παναγούλης, ένθερμος αντίπαλος της δικτατορίας των συνταγματαρχών, είχε τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στη Βάρκιζα, ο οποίος πυροδοτήθηκε τη στιγμή που περνούσε η αυτοκινητοπομπή του δικτάτορα με κατεύθυνση το εξοχικό του στο Λαγονίσι. Η βόμβα εξεράγη με καθυστέρηση.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό δεν έχει.
5: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
6: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις

Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζει που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει,

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

καιρό υπομονή. Η ζωή ξέρει να κάνει, ίσως να φτάσει στο σκοπό. Και αν όχι πάλι τραύ, αυτό το ίσως αδερφέ είναι μεγάλο πράγμα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ρεμάλια! Το νου σας ρεμάλια!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Thereby transform this pending cosmic.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 90.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του από πνιγμό το περασμένο Σάββατο. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, καθώς η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Ταυτόχρονα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας, εξετάζοντας και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σε αυξημένη ετοιμότητα, οι αρχές για τουλάχιστον 72 ώρες, όσο δηλαδή θα διαρκέσουν οι θυελλώδεις άνεμοι, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε υπό το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαϊσταθίου. Οι ισχυρότατοι άνεμοι, οι οποίοι ήδη επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση αύριο Παρασκευή, θα φτάσουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρα ακόμη και στην Εύβοια, 8 στην Αττική. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρηνίου Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα πεζοπορό τμήμα και από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδατική έκταση στο στράτο Αγρινίου Ετωλοακρανίας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Σε επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρως ο λόφος Λίκα Βιτού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ενεργοποιήσει drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, επιτηρώντας τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Έναν θερμό Σεπτέμβριο για το σύνολο της νοτιοανατολικής Ευρώπης δείχνουν τα τελευταία δεδομένα των μακροπρόθεσμων προγνώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, στη χώρα μας η απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας αναμένεται να κυμανθεί από 1-2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδίουχων του 15 Αύγουστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένες πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα του ντου. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Απάντηση στην κριτική που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας για τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο NGR, δίνει το γραφείο τύπου της Ελλάς. Τον παράζει επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χθες για να ωρεοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το κόμμα. Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Στη σύλληψη τριών ατόμων που μετέφεραν παράνομα εξαλλοδαπούς με συνολικό τίμημα 31.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Σχεδόν 1,8 κιλά κοκαίνης, 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα κατασχέθηκαν από αστυνομικούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες 3 άτομα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς και των διατάξεων περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου οδηγείται μια 60χρονη με τις κατηγορίες της κατοχής και καλλιέργειας κάναβης. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία της, όπου εντοπίστηκαν σε εξωτερικό χώρο 10 δεντρίλια κάναβης τα οποία κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Ο Δήμος Αθηναίων θωρακίζει και φέτος τις μουριές από το κινέζικο σκαθάρι, εφαρμόζοντας σύγχρονη μέθοδο με έγχυση στον κορμό εγκεκριμένης φυτοπροστατευτικής ουσίας. Οι προσπάθειες για την προστασία των δέντρων της πόλης θα ενταθούν, είπε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιώργος Αποστολόπουλος. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν θα δημιουργήσουν πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο αμυντικού συμφώνου που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα οι τρεις περιφερειακές δυνάμεις. Αυτό ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι η συμμαχία θα ενισχύσει και τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Γενικά έθυρο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι. Ντάμε σπαθί στον αέρα του Αθήνα 84, μόνο με την Ελεονόρα Ορφανίδου. Ο τίτλος της εκπομπής, πληθυντικός αριθμός δηλαδή, θα ταυτιστεί με τα πρόσωπα που βρίσκονται στο στούντιο από Σεπτέμβρη. Αλλά είναι Αύγουστος και κρατάμε την ανάσα μας, καθώς διανύουμε άλλον έναν Αύγουστο που διαψεύδει τον Ουμπέρτο Έκο. Στην πραγματικότητα δεν τον διαψεύδει, διότι άλλο εννοούσε αυτός ο σπουδαίος Ιταλός φιλόσοφος. Υπάρχουν δηλαδή ειδήσεις και μάλιστα πρώτης γραμμής, αλλά ακόμη ελπίζουμε σε μερικές ήσυχες μέρες στην άδεια Αθήνα, αν αδειάσει, εμείς που αγαπάμε τον Αύγουστο εντός της, ελπίζοντας να προλάβει να δούμε το θαύμα που έχει υποθεί για αυτήν η Αθήνα, η τρίτη πιο όμορφη νυχτερινή πόλη του κόσμου. Και θα διασχίσουμε νύχτα χάριν αυτού της τρίτης πιο όμορφης νυχτερινής πόλης του κόσμου, τις πολύ επικίνδυνες οδηγικά λεωφόρους της, δυστυχώς με δεδομένο ότι είναι μακρύς και αμφίβολος ο δρόμος της επανεκπαίδευσής μας σε μια άλλη ζωή, σε μια άλλη σκέψη, σε έναν άλλο τρόπο να είμαστε στο δρόμο, τρόπο ουσιαστικά πιο συμβατό με τη ζωή. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, εγώ πριν από λίγο. Κάθε Αύγουστο στην Αθήνα τρέχουμε με πολύ υψηλές ταχύτητες και κάθε Αύγουστο στην Αθήνα, εδώ είναι η στατιστική, μετράμε θύματα, νεκρούς και τραυματίες σε μια πόλη που από το σημειωτόν της καθημερινότητας μετακινείται τον Αύγουστο στο ράλι Ακρόπολης. Δεν θα πω άλλα επ' αυτού. Βρίσκεστε στη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα οι ντάμες σπαθί θα προσπαθήσουν, πληθυντικός ευγενίας και συνήθειας, θα προσπαθήσω να χαρτογραφήσω τα σπουδαία του κοινωνικού ρεπορτάζ. Ελεονόρα Ορφανίδου στο μικρόφωνο, Γιώργος Βαρδακτσής στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αν καλέσετε το 213-09-09-100 θα απαντήσουν στα τηλεφωνήματά σας και θα λάβουν τα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. Επικοινωνείτε και με άλλους τρόπους εδώ στο στούντιο μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com, μέσω Viber με μήνυμα στον αριθμό 6948-984-984 και μέσω των social, της σελίδας δηλαδή της εκπομπής Ντάμε Σπαθί στο Facebook, Ντάμε Σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί στο inbox αφήνετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να επισημάνετε, να μας πείτε, ακόμη και ένα απλό καλό μεσημέρι.

0: λίγες μέρες πριν τη Δευτέρα συναντήσαμε ραδιοφωνικά εδώ στη συχνότητα του Αθήνα 984 τον δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη, συνήγορο της γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαφίν, της περίφημης κατά τα μέσα ενημέρωσης 46χρονης, για να κουβεντιάσουμε τότε για την έλευση της στην Αθήνα και για το τι μέλη γενέστε. Θυμάμαι το ερώτημα αν πιστεύει ο ίδιος πως θα προφυλακιστεί. Ο κ. Βαδάκης είχε πει ότι δεν πρέπει να προφυλακιστεί, ωστόσο άφησε ανοιχτό το τι θα γίνει, είπε ότι θα προσπαθήσουμε να μην προφυλακιστεί. Το αποτέλεσμα το ξέρουμε, προφυλακίστηκε η γυναίκα και το ερώτημα είναι αν αυτή η προφυλάκηση σχετίζεται με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος στις προφυλακίσεις ή αυτή αποφασίστηκε με άλλους όρους και άλλα κριτήρια. Εγώ θέλω να θυμηθώ μόνο, και μπορεί να με διαψεύσει φυσικά ο κ. Βαδάκης, ότι από τις σπουδές μου εκεί πριν από 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιο προφυλακίζονταν οι άνθρωποι που υπήρχε φόβος ότι θα αποδράσουν, θα φύγουν από τη χώρα ή θα επαναλάβουν το αδίκημα. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Αρφανίδου, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Θεωρείτε ότι προφυλακίστηκε με άλλους όρους, πέραν δηλαδή αυτών που ο νόμος προβλέπει, η εντολέα σας?
1: Είναι αναμφισβήτητο. Η πεποίθησή μου ότι δεν έπρεπε να προφυλακιστεί, η οποία διατηρείται ακέραιη, στηριζόταν στα νομικά στοιχεία της υπόθεσης. Διότι όπως είχαμε πει και δεδικασμένο υπήρχε υπέρ της, διότι είχαν εξεταστεί ίδιες φωτογραφίες πριν 4 χρόνια χωρίς να αποδώσουν ενδείξεις, και διότι και στην τωρινή εξέταση η αστυνομία γράφει για περιορισμένη στήριξη ομοιότητας και όχι για ταυτοποίηση. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι επικράτησε η περιραίουσα ατμόσφαιρα την οποία έχει δημιουργήσει εδώ και ένα μήνα το επικοινωνιακό μονοπόλιο των ψευδών της αστυνομίας και της κυβέρνησης, ότι δήθεν έχει ταυτοποιηθεί μια γυναίκα. Το βάρος της υπόθεσης είναι μεγάλο. Οι αποτυχίες του μηχανισμού της δικαιοσύνης και της αστυνομίας να βρει τους πραγματικούς δράστες είναι επανειλημμένες. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα πολύ βαρύ κλίμα, στο οποίο φαίνεται ότι οι εισαγγελέας και ανακρίτρια υπέκυψαν.
0: Νομικά όμως πώς το στηρίζουν αυτό? Ποιο είναι δηλαδή το νομικό, η νομική υποστήριξη της απόφασης?
1: Η στερεότυπη αντιγραφή των στοιχείων της...
0: Το

0: κατηγορητηρίου.
1: Των διατάξεων του κατηγορητηρίου και των διατάξεων που ορίζουν πότε πρέπει να προφυλακίζεται κάποιος. Δεν υπάρχει καμία εμπεριστατωμένη, έστω και απλή απάντηση σε όσα σε ένα υπόμνημα 37 σελίδων έχω υποστηρίξει στα έγγραφα τα οποία κατέθεσα, στη μάρτυρα που κατέθεσε, σε όσα απολογήθηκε η ίδια προφορικά, σε τίποτα. Και γι' αυτό αύριο καταθέτω προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών και ζητώ την εξαφάνιση του εντάλματος προσωρινής κράτησης και την αποφυλάκησή της.
0: Αυτή είναι μια διαδικασία που θα δώσει άμεσα λύση, γρήγορη.
1: Άμεσα, η απάντηση όχι, δηλαδή θα είναι. Δηλαδή, αν δεν θα είναι αυτό το μήνα, θα είναι τον επόμενο.
0: Uh-huh. Γνωρίζοντας εσείς τώρα την πρακτική, τη δικαστική, το συμβούλιο αυτό συνήθως είναι ανοιχτό στο να αναιρέσει μια τέτοια απόφαση, ειδικά όταν υπάρχει σύμφωνη γνώμη, ανεκριτή εισαγγελέα.
1: Κοιτάξτε να σας πω, δεν είναι το συνηθέστερο που συμβαίνει. Βεβαίως η προσφυγή είναι ένα ένδικο μέσο και γι' αυτό το λόγο έχει καθιερωθεί και υπάρχει, για να μπορεί να ανατρέπει αποφάσεις προσωρινής κράτησης που δεν είναι ορθές. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο, αλλά όταν κάποιος είναι αθώος οφείλει να εξαντλεί τα ένδικα μέσα. Και έχω την πεποίθηση ότι αν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχοληθούν καθίσουν να διαβάσουν αυτά τα οποία τους γράφω, δεν υπάρχει περίπτωση να απορρίψουμε την προσφυγή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε το προηγούμενο και του κυρίου Ρωμανού, εκτιμάτε πως μέτρησε το γεγονός πως η ίδια η γυναίκα επιβεβαίωσε ότι ανήκε στον αναρχικό χώρο?
1: Προφανώς έχει μετρήσει. Δεν έχουν μετρήσει άλλα όμως που θα έπρεπε, ότι η γυναίκα αυτή θα μπορούσε να έχει αποφύγει την έκδοση και να είναι για χρόνια στην Αγγλία. Θυμάστε μία Αντωνία Ηλία δικαστήνα, για παράδειγμα,
0: βεβαίως, ναι.
1: Πόσα χρόνια
0: στο παραδικαστικό κύκλωμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εκείνη πήγε στο αεροδρόμιο, πλήρωσε εισιτήριο από την τσέπη της και έχουμε προσκομίσει το αντίγραφο, επιδιώκοντας να έρθει στην Ελλάδα να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Και έμεινε 25 μέρες κρατούμενη χωρίς υπαιτιότητά της, παρότι είχε συνενέσει από την πρώτη στιγμή. Άρα δεν είναι ύποπτη φυγής, έθεσε τον εαυτό της στη διάθεση των αρχών, αλλά δεν μέτρησε αυτό.
0: Εντάξει, και τι να επαναλάβει το έγκλημα, δηλαδή το άλλο θέλω να πω κριτήριο που υποτίθεται ότι τυπικά πρέπει να ελεγχθεί.
1: Κοιτάξτε, το άλλο κριτήριο, κυρία Ορφανίδου, το ένταλμα προσωρινής κράτησης και η εισαγγελική γνωμάτευση περιγράφουν θαυμάσια τον τρόπο που λειτουργήσαν οι δράστες και αυτά τα οποία έκαναν. Εγώ δεν υπερασπίζομαι τους δράστες. Εγώ υπερασπίζομαι έναν άνθρωπο ο οποίος λέει: δεν είμαι εγώ δράστης και δεν είμαι εγώ στις φωτογραφίες και φαίνεται αυτό το πράγμα και ήμουν αλλού και έχει μάρτυρα ότι ήταν αλλού. Λοιπόν, δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ τους δράστες της ανθρωποκτονίας. Εκείνο το οποίο υπερασπίζομαι είναι η πελάτησά μου, η οποία για πολλωστή φορά γίνεται σε βάρος της ένα πείραμα δημιουργίας ενόχων. Δεν αποδίδεται έτσι η δικαιοσύνη και είναι και περιφρόνηση για τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και τους συγγενείς τους και όσους κινδύνευσαν.
0: Κύριε Παπαδάκη, σε περίπτωση που το ένδικο μέσο που μόλις συζητήσαμε επικαλεστήκατε, μάλλον ετηθήκατε, προκειμένου να έρθει η απόφαση της προφυλάκησης, είναι το μοναδικό μέσο, δηλαδή πώς μπορεί να προχωρήσει κάποιος με αυτό?
1: Όχι, δεν είναι το μοναδικό μέσο. Κοιτάξτε, εάν γίνει δεκτό βεβαίως, το πρόβλημα λύνεται μέχρι να κριθεί οριστικά αν θα παραπεμφθεί σε δίκη ή όχι. Αν απορριφθεί, υπάρχει μελλοντικά αίτηση αντικατάστασης ανάλογα με την εξέλιξη της δικογραφίας και κρίση σε κάθε εξάμηνο μέχρι τη δίκη. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν δεν υπάρξει κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ πιθανό να διαιωνιστεί η προφυλάκηση μέχρι τη δίκη, όπως έχει γίνει και με τον Ρωμανό και με την Τυριάνα και με τον Περικλή και με τον Θεοφύλου και με πολλούς άλλους που τα ονόματά τους τέλος
0: πάντων. Και μετά κατέρευσαν όλες οι κατηγορίες.
1: Και δεν θέλω μια τεράστια αλυσίδα στην οποία φαίνεται να προστίθεται ένας κρίκος ακόμα και είναι άδικο.
0: Η εντολέα σας τι λέει για όλα αυτά?
1: Επί των πραγματικών περιστατικών έχει πει ότι ήταν στη διαδήλωση με την αδερφή της και μία φίλη τους, είχε περάσει από τη Μαρφήν τουλάχιστον μισή ώρα πριν γίνουν αυτά. Την ώρα που γινόντουσαν αυτά στη Μαρφήν είχε φύγει για το Σύνταγμα και κατέβαινε αποχωρώντας την Πανεπιστημίου προς την Ομόνια και τα έμαθε όταν πήγε στο σπίτι της. Δεν ήταν με τους άλλους που φέρονται ως δράστες, δεν ήταν σε κανένα μπλοκ ή στις φωτογραφίες που δείχνουν εκεί πέρα. Μάλιστα η ανακρίτρια της έδειξε φωτογραφίες του προσώπου που προσομοιάζεται, που επιχειρείται να προσομοιαστεί με την ίδια, η κατηγορούμενη υπέδειξε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προσώπου διαφορετικά από τα δικά της, όπως μύτη μάγουλα, αλλά και το ανάστημα που είναι πιο ψηλή από τη φερόμενη ως δράστηδα και πιο παχιά. Έχουμε και έκθεση του τεχνικού μας συμβούλου του αναλυτή ψηφιακών πιστηρίων, τον Γιώργο του Καραθανάση, ο οποίος επίσης αποδομεί κάθε πιθανότητα προσομοίωσης, αλλά κυρίως η ίδια η αστυνομία είναι εκείνη που μιλάει για περιορισμένη στήριξη ομοιότητας. Ούτε μέτρια, ούτε ισχυρή, ούτε πολύ ισχυρή, ούτε ταυτοποίηση, που μόνο η ταυτοποίηση είναι απόδειξη.
0: Να πούμε εδώ ότι όλη αυτή η ιστορία δεν περιποιεί τιμή και στην ίδια την υπόθεση της, των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, υπό την έννοια ότι βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεκινάει μια διαδικασία η οποία δείχνει τουλάχιστον ότι έχει πολλές πιθανότητες να καταρρεύσει, όπως έγινε και στο παρελθόν.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο και ο πολύ έμπειρος και έγκριτος συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας των οικογενειών των θυμάτων και των άλλων που κινδυνεύσανε έκανε από την αρχή μία και μόνη δήλωση που είπε ότι ελπίζουμε αυτή τη φορά η δικογραφία να είναι δεμένη. Αυτό τα λέει όλα. Ο άνθρωπος κρατάει επιφύλαξη γιατί είναι σοβαρός και καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να συντάσσεται με τα κυβερνητικά παιχνίδια.
0: Ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και το ψυχικό κόστος όλου αυτού, όχι μόνο για την εντολία σας, αλλά και για τους ανθρώπους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε εκείνα τα τραγικά γεγονότα.
1: Και αυτοί ταλαιπωρούνται και το ξαναζούνε αυτό το πράγμα κάθε φορά, χωρίς να ευθύνονται, και χειραγωγούνται και ουσιαστικά εργαλειοποιούνται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει έργο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και επί του προσωπικού της εντολέως σας, γιατί έχει ένα μικρό παιδί και είναι σε επαφή με αυτό το παιδί. Θέλω να πω και τι προβλέπετε και νομικά γύρω από αυτό.
1: Κοιτάξτε, σε επαφή με το παιδί δεν είναι, διότι στην Αγγλία δεν της επέτρεψαν, όσο ήταν κρατούμενη, να δει το παιδί της. Της επέτρεψαν 1-2 φορές να τηλεφωνήσει μόνο. Τώρα, το παιδί αυτή τη στιγμή είναι με τον πατέρα του στο Λονδίνο. Η ίδια δήλωσε στην ανακρίτρια γραπτά ότι προσφέρεται να έρθει στην Ελλάδα να μετακομίσει με το παιδί της. Υπάρχει σπίτι να κατοικήσει, το σπίτι της μητέρας και της αδερφής της εδώ στα Πατήσια. Και δέχεται να της επιβληθεί οποιοδήποτε περιοριστικό όρος και απαγόρευση εξόδου φυσικά, ακόμα και βραχιολάκι. Αυτό δεν έγινε δεκτό. Εάν τα πράγματα παραμείνουν έτσι, το παιδί μένει στο Λονδίνο με τον πατέρα, δεν ξέρω σε ποιο ίδρυμα θα καταλήξει. Διότι και ο πατέρας είναι περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, δεν μπορεί χωρίς την συνεισφορά του μισθού της κρατούμενης να κρατήσει το σπίτι που μένει. Και όλα αυτά τα έχουμε θέσει υπόψη της ανακρίτριας, αλλά δυστυχώς δεν ευαισθητοποιήθηκε.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Βλέπουμε ότι έχει συνέχεια εξελίξεις σε αυτή η ιστορία. Και εδώ πέρα θα καλύψουμε φυσικά όλη την περιπέτεια και αυτής της γυναίκας, αλλά και όλων όσων εμπλέκονται καθιονδήποτε τρόπο με αυτή την ιστορία, και αναφέρομαι στους συγγενείς που είναι όχι απλά σεβαστά πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα που πρέπει να προστατευθούν πάνω από όλους και από όλα. Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

τραγούδι. Να πω πολλές καλημέρες, καλό μεσημέρι στον αγαπητό Αλέξανδρο. Να απαντήσω στην Εύη ότι ναι, ακόμη δεν έχει αδειάσει εντελώς η Αθήνα. Τώρα, ίσως, αύριο θα δούμε. Και βεβαίως πολλές και θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση στην Θεοδώρα, στον Κωστή, στην Αντωνία, στον Πάνο, στον Γιώργη, στην Ελένη, στη Μαρία, τη Μέρη και την Τώρα. Και έτσι θα φτάσουμε στο 1:30 με μουσική και αμέσως μετά θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί η αναφορά μου στο ότι κρατάμε την ανάσα μας αυτόν τον Αύγουστο σχετίζεται πάρα πολύ με το πρώτο θέμα, την Κολομβία.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο, που πνίγηκε ένας τετράχρονος το περασμένο Σάββατο. Λειτουργούσε χωρίς άδεια 3 χρόνια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Άνεμιος και νέα μποφόρ που θα επικρατήσουν αύριο στη χώρα θέτουν σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τις αρχές για την εκδήλωση πυρκαγιών στο Κόκκινο, Αττική, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβος.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
5: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
6: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
5: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
7: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
8: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργαδίου.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμα Σπαθή, στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου και συνεχίζουμε με αυτή την τραγωδία που είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά από το ακραίο φαινόμενο των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία. Αριθμοί που δεν μπορούν ούτε να σταθούν μέσα στο φανταστικό. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι ανίποτο αυτό που συμβαίνει. Και φυσικά τα νοσοκομεία έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, φυσικά αυξάνει το αριθμό των θυμάτων του σεισμού και φυσικά θα έρθουν και άλλα. Η Μέρη Ανδρεάδη από την Action End, επικεφαλής επικοινωνίας της οργάνωσης, είναι μαζί μας, γιατί υπάρχει παρουσία εκεί και μπορούμε να έχουμε μια εικόνα. Κυρία Ανδρεάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ορφανίδου, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Μακάρι να μπορούσαμε η αφορμή της κουβέντας μας να ήταν υπό καλύτερες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, ναι, συμφωνώ με αυτό που μόλις προαναφέρατε. Στην πραγματικότητα, αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην Κολομβία είναι μια αλληλεπικάλυψη πολλαπλών κρίσεων, δυστυχώς. Δεν είναι μόνο ο σεισμός. Ο σεισμός προφανώς έχει αφήσει πολύ μεγάλες καταστροφές πίσω του. Έχει αφήσει μέχρι στιγμής ο αριθμός τουλάχιστον των νεκρών κινείται γύρω στους 240. Παρ' όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε πλέον, έχουμε ξεπεράσει τις 72 ώρες από τον σεισμό. Άρα και τα σωστικά συνεργεία σιγά σιγά περιορίζουν τις ελπίδες τους για την ανέβρεση επιζώντων και εγκλωβισμένων. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ο σεισμός στην Κολομβία έπληξε περιοχές και κοινότητες που είχαν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα από πριν και άρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλαπλές κρίσεις που μπορεί να φέρουν πολύ χειρότερα αποτελέσματα από τον ίδιο το σεισμό.
0: Εννοούμε ότι έπληξε τους φτωχότερους.
1: Εννοούμε ότι έπληξε τους φτωχότερους. Να πούμε ότι η Κολομβία δεν είναι μια απλή χώρα έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε ενδεχομένως από τον δικό μας μικρό κόσμο της Ελλάδας. Η Κολομβία έχει το 30% του πληθυσμού της να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Δηλαδή περίπου 16 εκατομμύρια άνθρωποι, πολύ περισσότερο από ότι είμαστε εμείς συνολικά σαν πληθυσμός, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Και το ακόμη συγκλονιστικότερο είναι ότι σχεδόν 7 εκατομμύρια από αυτούς τους ανθρώπους, από τις 54 που είναι στο σύνολο ο πληθυσμός, έχουν υποστεί αλλεπάλληλους εσωτερικούς εκτοπισμούς λόγω ενόπλων συγκρούσεων και ζητημάτων. Μπορεί να βλέπουμε μια χώρα σε κατάσταση ειρήνης, να μην έχουμε μια διεθνή διένεξη ή μια ένοπλη σύγκρουση εθνικού επίπεδου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επί σειρά χρόνων πολύ σοβαρά ζητήματα ενόπλων συγκρούσεων και εσωτερικών εκτοπισμών. Για να δώσουμε και μια τάξη μεγέθους να αντιληφθούμε την κατάσταση, η Κολομβία είναι η τέταρτη χώρα παγκοσμίως σε πληθυσμό ανθρώπων που έχουν υποστεί εσωτερικό εκτοπισμό. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, οι υπόλοιπες τρεις χώρες είναι το Σουδάν, είναι η Συρία, που επί χρόνια βρίσκεται σε μία σύραξη, και είναι και το Κονγκό. Άρα, πέρα από την φτώχεια αυτή καθεαυτή, υπάρχει ένα πολύ κέριο ζήτημα, το ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός που ζει σε ευαλωτότητα.
0: Και είναι, εγώ βλέπω πολλαπλές ευαλωτότητες.
1: Πολλαπλές ευαλωτότητες και υπάρχει και η ευαλωτότητα η γεωγραφική, γιατί οι περιοχές για τις οποίες μιλάμε είναι κατά βάση απομακρυσμένες περιοχές μέσα σε ζούγκλα όπου δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ούτως ή άλλως η πρόσβαση γινόταν μέσω ποταμών, παραποτάμων, πλωτών μέσων και ό,τι άλλο υπήρχε διαθέσιμο και οι ελάχιστοι δρόμοι που γνωρίζαμε ότι υπάρχουν είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή να έχουν καταρρεύσει. Άρα οι προσπάθειες προφανώς έχουν επικεντρωθεί στις αστικές περιοχές, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη άγνοια και ένα τεράστιο ερωτηματικό.
0: Τι γίνεται με τους άλλους ανθρώπους που είναι τόσο μακριά.
1: Ακριβώς, και το τι αντιμετωπίζουν. Επίσης, Όταν θα τελειώσει το έργο των σωστικών συνεργείων, υπάρχει και μια συνέχεια, μην ξεχνάμε. Υπάρχουν ζητήματα όπως οι ζημιές σε υποδομές. Αν το δίκτυο της ίδρυυσης θα συνεχίσει να λειτουργεί, αν είναι ασφαλές το νερό στο οποίο μέχρι πρώτη μας είχαν την όποια πρόσβαση.
2: Επίσης φαντάζομαι ότι επλήγησαν και νοσοκομεία, που αυτό δυσχεραίνει περαιτέρω και, και τις πρώτες βοήθειες τη στιγμή της κρίσης.
1: Βεβαίως, να σας δώσω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Ακριβώς επειδή τα νοσοκομεία έχουν προπολού ξεπεράσει τις δυνατότητές τους και κάποια από αυτά έχουν υποστεί και ζημιές, δηλαδή πέρα από το όποιες δυνατότητες είχαν να περιθάλψουν ανθρώπους και δει σε αυτές τις περιοχές που προανέφερα, έχοντας υποστεί και τα ίδια ζημιές, αντιλαμβάνεστε ότι το έργο τους έγινε ακόμη πιο δύσκολο. Εμείς ως ActionAid, η ActionAid στην Κολομβία, είναι σχεδόν όσα χρόνια είναι και η ActionAid στην Ελλάδα, είναι σχεδόν 30 χρόνια. Άρα η οργάνωση έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία στην χώρα, έχει πολύ γερούς δεσμούς με τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και υπάρχει και συνεργασία με μια σειρά από άλλες τοπικές οργανώσεις, γιατί ξέρετε η βοήθεια, η διεθνής, η εθνική κτλ. Όλα αυτά πρέπει να φτάσουν τελικά στην κοινότητα, στον καθένα και την καθεμία που έχει πληγεί. Άρα εκεί είναι κέριος ο ρόλος των δυνάμεων και των οργανώσεων που ήδη έχουν εδρεωμένη παρουσία. Άρα υπάρχει και μια σχετική, αν θέλετε, επιχειρησιακή δυνατότητα.
2: Μα γνωρίζουν κυρίως, πρώτα απ' όλα το πεδίο.
1: Υπάρχουν και δεσμοί εμπιστοσύνης με την κοινότητα. Γιατί σε τέτοιες περιστάσεις είναι πολύ κρίσιμο οι άνθρωποι να μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια και να μην νιώθουν ότι απειλούνται περαιτέρω, γιατί μπορεί να πάνε σε ένα καταφύγιο που αυτή τη στιγμή έχει κατακλειστεί από κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται και άλλα ζητήματα για γυναίκες, για παιδιά, για άτομα με αναπηρίες, για ηλικιωμένους. Δηλαδή υπάρχει και ένας μικρό κόσμος μέσα στους πληγέντες, ο οποίος όμως δεν είναι καθόλου μικρός πληθυσμιακά. Ούτε σε επίπεδο προφανώς απειλών και προβλημάτων.
2: Ναι, και τότε μπορεί να προκύψει και για αυτούς, ακόμη και σε ζητήματα ασφαλείας.
1: Ακριβώς.
2: Είναι αντίληπτο. Επίσης, οι πληθυσμοί που έχουν τώρα μια άλλη ευαλωτότητα, άνθρωποι, παιδιά, πιθανόν που έχουν μείνει μόνα. Στις πρώτες ώρες όλα είναι πάρα πολύ ρευστά και πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι, απλά αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι πρώτες ώρες είναι ένα ζήτημα. Το τι ακολουθεί και το πώς η δουλειά θα χρειαστεί και το πώς οι πόροι θα χρειαστούν είναι το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, και συνήθως εκεί είναι που μοιραία όταν μετακινείται και η προσοχή της επικαιρότητας.
2: Ναι, σβήνει και η προσοχή, το είδαμε και στη Βενεζουέλα αυτό.
1: Ναι, ναι, μειώνεται και η προσοχή γενικότερα. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι προφανώς οι ομάδες μας είναι ήδη στο πεδίο και προσπαθούν να βοηθήσουν. Χαρακτηριστικά βρίσκεται ήδη στις πληγήσεις περιοχές ένα πλωτό νοσοκομείο, το πρώτο πιστοποιημένο πλωτό νοσοκομείο που διαθέτει μια συνεργαζόμενη με εμάς οργάνωση. Ακριβώς γιατί, όπως σας είπα, σε κάποιες περιοχές η πρόσβαση γίνεται μόνο δια ύδατος. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Το βασικό είναι να συγκεντρώσουμε τους πόρους και να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανταπόκριση στις εκκλήσεις που έχουμε κάνει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι οικονομικές ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Και στην πρώτη φάση, δηλαδή το ότι πρέπει να διαθέσουμε στους ανθρώπους τροφή, νερό, είδη προσωπικής υγιεινής, και φυσικά σε δεύτερο χρόνο για να βοηθήσουμε σε υποδομές.
2: Το αντιλαμβανόμαστε απολύτως αυτό. Το μέλλον είναι πολύ δύσκολο και χρειάζεται όλη την προσοχή και της διεθνούς κοινότητας, γιατί η αλληλεγγύη είναι που θα στηρίξει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν βρίσκω άλλα λόγια, τι να πω. Είναι τραγικό αυτό,
1: κοιτάξτε,
2: που συνέβη.
1: Ναι, είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Εμείς μπαίνουμε κατευθείαν στο τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μπρος. Έχουμε απευθύνει δημόσια έκκληση για δωρεές. Μπορεί οποιοδήποτε να επισκεφτεί το site της ActionAid, το actionaid.gr, πάνω δεξιά υπάρχει συγκεκριμένο tab που είναι για δωρεές.
2: Και το πιο μικρό ποσό μπορεί να κάνει.
1: Ακριβώς, βεβαίως. Το πιο μικρό ποσό, το πιο μεγάλο, γιατί όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Να σας πω απλά ότι για την οργάνωση, το συγκεκριμένο συμβάν, και μιλάω για την οργάνωση διεθνώς, είναι ήδη στο δεύτερο υψηλότερο κομμάτι συναγερμού. Βρισκόμαστε σε κόκκινο συναγερμό, που σημαίνει ότι όλη η οργάνωση κινητοποιείται μαζικά
2: για την
1: να προσφέρει σε πόρους και τα λοιπά για την Κολομβία. Αυτό είναι ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ανδρεάδη. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ορφανίδου.
2: Και φυσικά προσυπογράφουμε την έκκληση για να στηριχθεί οικονομικά μέσω της ActionAid όλη η προσπάθεια να σηκωθούν ξανά οι άνθρωποι και να προχωρήσουν να συνεχιστεί η ζωή στην Κολομβία. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ορφανίδου. Γεια σας.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να μην θυμόμαστε ότι οι ρηγματώσεις που είδαν οι κάτοικοι στα σπίτια τους στην Κυψέλη λόγω της σύραγγας που κατασκευάζεται υπογείως για τη γραμμή 4 του μετρό προκάλεσε αγωνίες και φόβους και προκάλεσε και αντιδράσεις και προκάλεσε και την παρέμβαση του Δημάρχου της Αθήνας και προκάλεσε και προκάλεσε και την απάντηση ότι σταμάτησε το μετρό, σταμάτησαν οι εργασίες του μετρό υπογείως. Οπότε θα πάμε από εδώ βλέποντας και κάνοντας και τι θα γίνει κλπ. Όμως οι ρηγματώσεις συνεχίζονται και αυτό είναι μια πραγματικότητα που απλώς φαίνεται, δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Μαζί μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της Πρωτοβουλίας Κυψέλης, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κάτοικος με εκτεταμένη ζημιά στο σπίτι του, τις οποίες βλέπει να, να πολλαπλασιάζονται, μολονότι τα έργα, όπως βεβαιώνει τουλάχιστον η αρμόδια εταιρεία, έχουν σταματήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτρουλάρη, που θα μοιραστείτε μαζί μας πληροφορίες και βεβαίως το αίσθημα αυτό του να νιώθεις τον κίνδυνο κάτω ακριβώς μέσα στο σπίτι σου και κάτω ακριβώς από τα πόδια σου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Φανίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως από το να έχουν σταματήσει τα έργα, όταν υπάρχει μια ζώνη καθίζησης, οι ζημιές συνεχίζουν να εμφανίζονται ακόμα. Δηλαδή τα κτίρια μας, επειδή έχουν υποστεί διαφορική καθίζηση, το οποίο με απλά λόγια είναι ότι δεν κάτσαν ομοιόμορφα, δηλαδή έχουν κάτι στραβά. Οπότε είναι μία πλευρά του κτιρίου η οποία υφίσταται φορτία και ένα μεγάλο βάρος, το οποίο δεν έχει σχεδιαστεί να τα αντέχει. Έως εκ τούτου, εδώ και 5 μήνες εμφανίζονται καινούργιες και καινούργιες, είτε μεγαλώνουν οι υπάρξεις ρηγματώσεις. Από μέχρι τώρα ήταν ανησυχητική η κατάσταση, πλέον έχει αρχίσει και γίνεται επικίνδυνη. Γιατί εμφανίζονται στις κολόνες, δηλαδή στα φέροντα στοιχεία του κτηρίου. Αυτά που κρατάνε το κτίριο, σκεφτείτε, σταθερό και όρθιο.
0: Εσείς μένετε σε μια πολυκατοικία, έτσι δεν είναι?
1: Διόροφο.
0: Σε ένα διόροφο. Κατοικείτε μόνο εσείς, θέλω να πω, είχε και άλλο διαμέρισμα, υπάρχουν και άλλοι κάτοικοι?
1: Ναι, υπήρχαν και νοικιαστές που έχουν φύγει, που έχουν εγκαταλείψει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μόνο εδώ.
0: Έχει οριστεί ως επικίνδυνη η διαμονή σας? Θέλω να πω, έχετε κάνει ελέγχους σας κι εσείς?
1: Θα σας πω, αυτή τη στιγμή κάνουν ελέγχους 3 κλιμάκια. Το ένα είναι από την εισαγγελία η οποία παρενέβει. Το δεύτερο είναι από το Δήμο Αθηνών με μηχανικούς και γεωλόγους που έχουμε προτείνει και εμείς ως πρωτοβουλία. Και το τρίτο είναι από τους πραγματογνώμονες τεχνικού επιμελητηρίου που λειτουργούν κατ' εντολή της Ελληνικό Μετρό. Έτσι, στο δικό μου κτίριο, ο δομοστατικός από το Δήμο Αθηνών το έχει κρίνει ως στατικά ανεπαρκές και ότι χρειάζεται περαιτέρω μελέτες και ενισχύσεις κτλ. Εχθές είχαν έρθει για αυτοψία οι μηχανικοί του τεχνικού επιμελητηρίου. Οι οποίοι βρήκαν ότι είναι σε 5 κολόνες του κτηρίου, είναι κομμένες. Ανοίξανε μία κολόνα ενδεικτικά και είδαν ότι όντως έχει χτυπηθεί και ότι δεν είναι απλώς σοβαρός, ξέρετε, εμφανιακός. Μου είπαν ότι χρειάζονται όμως χρόνο για να κάνουν μετρήσεις και μελέτες κτλ. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να παρέμβουν άμεσα για να στηρίξουν το κτίριο. Και το ζήτημα είναι ότι στη δίπλα πολυκατοικία από μένα, είχε μόνο ρηγματώσεις κυρίως στην τυχοποιία κτλ. Την τελευταία εβδομάδα έχει χτυπηθεί και δική του κολόνα.
0: Άρα το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Θεωρώ ότι, εντάξει, χωρίς να είμαι ειδικός, θεωρώ ότι τώρα θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι σοβαρές ζημίες στα κτίρια. Τώρα που έχει περάσει ένα διάστημα και όλες οι πιέσεις και τα φορτία που δέχονται τα κτίρια αρχίζουν να δείχνουν το πόσο σημαντικά είναι για τη στατικότητά τους. Και το θέμα είναι ότι αυτό που εδώ και μήνες το ζητάμε και εμείς και όσοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες έχουν τοποθετηθεί δημόσια, ότι υπάρχει ζήτημα εδαφολογικό, πρέπει να γίνουν γεωτεχνικές μελέτες, πρέπει να γίνουν στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως αν έχουν σοβαρές εκτεταμένες ζημιές ή λιγότερες, γιατί μέσα στον χρόνο αυτές θα εξελιχθούν οι ζημιές.
0: Ναι, και επίσης κάπου που δεν φαίνονται θα εμφανιστούν.
1: Βέβαια. Πρέπει να μας δώσουν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και τις μετρήσεις.
0: Σας έχω χάσει, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Ναι, ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, τώρα σας ακούω.
1: Ναι. ότι οφείλει το ελληνικό μετρό και η Άβαξ να μας δώσουν όλα τα δεδομένα και τις μετρήσεις τους σχετικά με τις καθυζήσεις, τις κλήσεις των κτηρίων μας, τα πάντα. Οι οποίοι προσπαθούν εδώ και μήνες να τα αποκρύψουν. Ενώ τα έχουμε ζητήσει και εμείς, τα έχει ζητήσει και επισήμως ο Δήμος των Αθηνών.
0: Εκτιμάτε ότι αυτό σχετίζεται με το εύρος των ζημιών και την ανάγκη αποκατάστασης που θα πάει πολύ πίσω το έργο?
1: Κοιτάξτε, το έργο θα πάει ούτως ή άλλως πίσω. Και κάναμε και μία διαρροή ενός εσωτερικού τους εγγράφου, με το βάση το οποίο η Άβαξ ζήταγε 5 χρόνια παράταση από το ελληνικό μετρό, επιπλέον, χωρίς να χαθεί ένα μπόνους 60 εκατομμυρίων που είχαν και χωρίς να μειωθεί η αμοιβή τους. Και το ελληνικό μετρό δεν το είχε δεχτεί και τους είχε δώσει τριετή παράταση. Και υπό αυτή την πίεση πήραν την απόφαση, ενώ τα γνωρίζαν όλα τα εδαφολογικά προβλήματα της περιοχής, πήραν την απόφαση να βάλουν μπροστά το μετροπόντικα. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα που βλέπετε τώρα.
0: Ναι, μ' ακούτε?
1: Σας ακούω κανονικά εγώ.
0: Ξέρετε, κάποιες στιγμές κάνει και να το τηλέφωνο σας.
1: Ναι, με συγχωρείτε.
0: Και... Όχι, δεν φταίτε εσείς. Απλά χάνουμε κάτι από τα πολύ σημαντικά που μας λέτε και μπορεί μερικές φορές να χάνουμε και το νόημα. Κύριε Κουτρουλάρη, ποιες πράξεις περαιτέρω μπορείτε να κάνετε εσείς? Δηλαδή, είναι δυνατόν να παρατηρείτε απλώς τα κτίρια να επιβαρύνονται περισσότερο? Τι ακριβώς σας λένε και οι νομικοί σας παραστάτες?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα φύγει και δεύτερο εξώδικο, στο οποίο έχουν μαζευτεί κοντά στα 200 άτομα. Θα προχωρήσουμε και σε ασφαλιστικά μέτρα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να ολοκληρωθούν όλες οι πραγματογνωμοσύνες από τους μηχανικούς και από την εισαγγελία και από το τεχνικό επιμελητήριο και από τους δικούς μας. Το θέμα είναι ότι έχουμε βάλει τον κύριο Καλιαμπάκο, που είναι καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να είναι μέρος της μελέτης όπου κάνουν για τη συνέχιση του έργου. Αυτή ήταν η συμφωνία μας με το ελληνικό μετρό. Και δεν του έχουν δώσει κανένα δεδομένο, όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει καμία αξιολόγηση.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, εμάς τα καταστρέψανε και τα σπίτια μας και το έδαφος και τα πάντα. Το θέμα είναι τουλάχιστον η συνέχιση του έργου να γίνει με ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Ελπίζω πραγματικά να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε, να πάνε όλα καλά, να δοθούν όλες οι εγγυήσεις, να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης.
1: Δυστυχώς να δούμε... θα τα ξαναπούμε, γιατί τώρα ξεκινάει όλο το φαινόμενο και οι ζημιές. Οπότε δυστυχώς θα έχει και συνέχεια.
0: Θα είμαστε εδώ για να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Γεια.

Εμείς αύριο τα σπουδαία, ντάμε σπαθεί τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου στο μικρόφωνο, Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984. Θυμίζω και για τη συνέχεια 213-09-09-100 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Λοιπόν, αύριο στη μία, εμείς μαζί. Τώρα μικρόφωνο στην Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 9.

0: Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, η μία ώρης διάρκειας, εν όψη 15 Αυγούστου. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι ο Γιώργος Βαρδαξής. Απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λιλιάν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 13 Αυγούστου καταγράφεται ως εξής. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές στο επόμενο τρίμερο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με επίκεντρο μεταξύ άλλων την Αττική, Βιωτή, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, κλειστός ο λόφος Φινόπουλου. Έχουν ενεργοποιηθεί ντρόνους εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr. Τρίμερο εθνικό πένθος στην Κολοβία μετά το σφοδρό πλήγμα του Εγκέλαδου με 7,4 ρίχτερ, 265 νεκροί, 500 αγνοούμενοι, χιλιάδες κατεστραμμένες κατοικίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Μάχη των σωστικών συνεργειών με τον χρόνο, σήμερα ολοκληρώνεται το περιθώριο των 72 ωρών για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων. Υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με παραστρατιωτική μονάδα της Τεχεράνης, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο, διαβεβαίωνε μία ημέρα πριν, με αναρτήσή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Απάντηση της Ελλάς στην κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας στον απόϊχο της συνέντευξής του στο NGR. Το μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χθες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας, αναφέρει μεταξύ άλλων η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Πάρο που το περασμένο Σάββατο πνίγηκε ένα τετράχρονο αγόρι. Φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμο Λοϊσορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα του ντουζ. Στο μικροσκόπιο της έρευνας, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Νέα δεδομένα για 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών λόγω νομικών προβλημάτων. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Έκτακτα μέτρα τις τροχές στις εθνικές οδούς. Και αιθρίος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας του ακραίου κίνδυνου πυρκαγιάς που καθιστά το επόμενο τρίμερο πολύ δύσκολο για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας περιλαμβανομένης της Αττικής. Οι αρχές απευθύνουν εκ νέου έκκληση στους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπίο.
1: Σήμερα είναι μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία για το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε δίκτυο επικινδυνότητας κατηγορίας κινδύνου 5. Το επόμενο τρίμηνο θα είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την πολιτική προστασία και εμείς ζητούμε σήμερα, τούτη τη δύσκολη ημέρα καθώς και το επόμενο 48 ώρο που έπεται, την συνεργασία των συμπολιτών μας.
0: Αύριο αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων που θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε εκ νέου σήμερα. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ένα τριήμερο ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται ήδη Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Ενώ κατηγορίας 4 είναι όλη σχεδόν η υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, λόγω των δυσκολιών, οι περιπολίες εναέρειας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζονται. Σε γενική επιφυλακή είναι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιοχές που είναι κατηγορίας 5. και σε μερική επιφυλακή εκεί όπου είναι κατηγορία 4. Σύμφωνα με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, μέχρι στιγμής από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν σημειωθεί 2.700 φωτιές, ενώ 500 είχαμε μόνο μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή δεν έχουν φτάσει ούτε καν στη μέση του μήνα και έχουν εκδηλωθεί 500 φωτιές σε όλη την επικράτεια. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι σε επιφυλακή, εκτός ότι είναι σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις, ενισχύονται καθημερινά και με καινούργια άτομα αλλά και με καινούργια υλικοτεχνική υποδομή. Όπως ανέφερε ο κύριος Τουρνάς, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πρόσληψη 600 ατόμων. Από το Σεπτέμβριο θα εισαχθούν στις παραγωγικές σχολές επιπλέον 340 άτομα. Δηλαδή το περιοριστικό σώμα για φέτος θα ενισχυθεί κατά 1.100 άτομα, ενώ κάθε χρόνο και ενισχύεται. Εχθές εντάχθηκαν 14 νέα οχήματα στην υπηρεσία της πυροσβεστικής. Εδώ και ένα χρόνο έχουν ενταχθεί 400 συνολικά, ενώ είναι στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού για 1.400 νέα οχήματα όλων των τύπων. Λόγω του 15 Αύγουστου πρόκειται να είναι σε επιφυλακή και εντός Αττικής αλλά και εκτός Αττικής όλες οι δυνάμεις, ενώ απευθύνουν έκκληση σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους κατοίκους.
0: Σε όλους τους πολίτες δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Μας ανέφερες χθες για το μπάρμπεκιου και για τις εργασίες που γίνονται, τις θερμικές, όπως η χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις.
2: Η φλόγαση ή οτιδήποτε άλλο, να μην γίνεται χρήση τις ημέρες αυτές, καθώς αναμένονται άνεμοι που σε κατά περιοχές θα πνέουν με ένταση, με ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα έφλεκτη η περιοχή της κατηγορίας 5.
0: Άρα το επόμενο τριήμερο πάρα πολύ δύσκολο, είμαστε όλοι σε επιφυλακή, πάρα πολύ προσεκτικοί. Σταδιακά οι άνεμοι θα κοπάσουν από την Κυριακή, Νεκτάρη.
2: Ακριβώς έτσι όπως το λες, Κατέρμη.
0: Νεκτάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε επιφυλακή και υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, και σε εσένα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε επιφυλακή είναι από χθες οι δυνάμεις του Δήμου Αθηναίων, όλες οι υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις. Ταυτόχρονα, κλειστός παραμένει από χθες ο λόφος του Λυκαβητού. Απαγορεύεται οι μετακινήσεις, οι βόλτες, η μετακίνηση των αυτοκινήτων, καθώς και ο λόφος του Φινόπουλου, εκεί στο πεδίο του Άρεως, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας της κατάστασης. Να πούμε ότι η Δημοτική Αστυνομία και η Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων είναι σε 24-ωρη βάρδιας, 24-ωρη εγρήγορση, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χάρης Λούκας, επισημαίνει προς τους πολίτες ότι καλό είναι, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας, να αποφεύγουν οποιοδήποτε εργασίες οι οποίες μπορεί να παράγουν σπινθήρα. Είτε αυτό είναι τροχός, είτε αυτό είναι μπάρμπεκιου, είτε είναι ηλεκτροσυγκολήσεις, γενικά οτιδήποτε μπορεί να παράγει σπινθήρα, καθώς οι μέρες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες και πολύ επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιάς.
0: Ναι, και στην υπηρεσία της Δημοτικής Αρχής και τα ντρόνους, Γιώργο, εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν, όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, τους λόφους της Αττικής, Λυκαβητός, Στρέφη, Φιλοπάπου κτλ. Έτσι ώστε όλα να εξελιχθούν, το ευχόμαστε ομαλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Εξακολουθεί να μας τροφοδοτεί σε χαμηλότερους ρυθμούς μεν, αλλά αυτή η τμηματική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, πυροδότησε τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας, όσο και της Χαριλάου Τρικούπη, του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ανταπαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Για να πάμε στον Γιώργο Κατσιγιάννη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, αυτό που κρατάμε από τη σημερινή ανακοίνωση της Ελλάς είναι ότι δεν κατονομάζει μέσα στην αυστηρή απάντηση που δίνει για την κριτική που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό έχει τη σημασία του, διότι ήταν αυτό που σήκωσε και τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ και την κριτική προς τον πρώην Πρωθυπουργό, με αιχμή πάντα τις αναφορές που έγιναν από την Χαριλάου Τρικούπη για το πώς χρηματοδοτείται το συγκεκριμένο κόμμα και τη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό που αναφέρει η Ελλάς είναι ότι το μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη. Η βαρύτατη χαρακτηρισμή

0: Έρτσος, Μαρινάκης, Ρωμανός, Δούκου, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια απόλυση και τη δικαστική ρητορική για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και τα οποία έχει όλη την ευθύνη. Εμείς, σημειώνω από την Ελλάδα, διαβεβαιώνουμε ότι μόνοι τους, αυτοί και όσοι επιλέγουν να τους γοντάρουν παίζοντας εκκατοικημένο το παιχνίδι τους, θα σέρνουν το χορό της τοξικότητας και της εμπάθειας. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, αναφέρει το κόμμα του κ. Τσίπρα, να μιλάμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να δείχνουμε το δρόμο της πολιτικής και της υπέρβασης για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο.
1: Κρατάμε πάντως αυτό που προανέφερες, Γιώργο, ότι δεν βάζεις το κάδρο της απάντησης στο Πασό κίνημα αλλαγής, ίσως γιατί επιχειρεί η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να παγιώσει αυτό το δίπολο με την Νέα Δημοκρατία, και είναι χαρακτηριστική και αποστροφή του κ. Τσίπρα σε αυτό το τελευταίο τμήμα της συνέντευξης, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί περαιτέρω σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης, εν πάση περιπτώσει, με την Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ναι, πράγματι. Ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει να μην ανοίξει μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ. Από αυτό που λένε επίσης από το κόμμα του είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αγωνιά και εσπέβδει να ανοίξει μέτωπο με τον κύριο Τσίπρα. Αλλά όπως γνωρίζεις και εσύ καλύτερα, η Χαριλάου Τρικούπη δεν ξύπνησε ένα πρωί και άρχισε να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα, διότι όλα ξεκίνησαν με αφορμή εκείνη την ανακοίνωση που είχε βγει από την Ελλάδα
1: για τα οικονομικά των
0: κομμάτων. Ναι.
1: Και εκεί τότε είχε εστιάσει ειδικά στο Πασό κίνημα αλλαγής. Θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε καλά, Γιώργο, να τα πούμε από το Σεπτέμβριο, οπότε θα επανέλθουμε σε πλήρη δράση. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Επιστρέφουμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, αυτή τη φορά για την έξοδο των αδειούχων του 15 Αυγούστου. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι και πάλι. Φαίνεται ότι σήμερα και αύριο είμαστε στην διαδικασία της κορύφωσης της εξόδου των εκδρομέων. Σε ακούμε.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα η έξοδος των Αθηναίων, όχι μόνο των αδειούχων, αλλά και όσους θέλουν να φύγουν για λίγες μέρες και λόγω του 15 Αυγούστου. Βέβαια, Τίνος και Πάρος έχουν την τιμητική τους. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί σήμερα 24 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και άλλα 55 προς τα νησιά του Σαρονικού. 15 δρομολόγια πλοία πρόκειται να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Δαφίνας και άλλα 9 από το λιμάνι του Πειραιά. Βέβαια, για Τίνος και Πάρος, όπως είπα, είναι απόλυτη πληρότητα τα οποία να φεύγουν. Υψηλές πληρότητες όμως έχουμε και στα υπόλοιπα δρομολόγια, με ποσοστό που ξεπερνάει και το 95%. Ανάλογα με την κίνηση στον Πειραιά και στη Ραφίνα και στο Λαύριο, που είναι στο κόκκινο από το πρωί, αναμένεται η κίνηση και στις εθνικές στο οδικό δίκτυο προς Κόρινθο και προς Θεσσαλονίκη. Η ελληνική αστυνομία και εν ώψη του εορτασμού 15 Αυγούστου έχει λάβει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας, όπως είναι η αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων συνδικών που θα επικρατήσουν, απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, κυρίως των φορτηγών, από αύριο στις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 και το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, στο ρεύμα εξόδου, τη Κυριακή και στο ρεύμα εισόδου, από το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ενώ για την ασφαλή μετακίνηση όσων πρόκειται να φύγουν οδικά, η τροχέα συνιστά να έχουν κάνει ένα τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να σέβονται τις οδικές σημάσεις συμμορφούμενοι στις υποδείξεις των τροχονόμων.
1: Νεκτάριε, σε ευχαριστώ. Πάντως η έξοδος θα γίνει με ανατιμήσεις, νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα, στη σκιά της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή της αμόλυβδης προσεγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο, στην ισιωτική χώρα κυμαίνεται από 2,26 έως 2,5, όπως δήλωσε ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Όσο μένεται ο πόλεμος, μας περιμένουν απρόβλεπτες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
3: 11 του μηνός είχε μέση τιμή Ελλάδος 1,979 η αμόλυβη και 1,977 του πετρελαίου. Χτες 12 του μηνός πήγε 1,982 η αμόλυβη και 1,974, έπεσε λίγο το πετρέλαιο, αλλά σε γενικές γραμμές τα διηλυσμένα ακριβένουν κάθε μέρα 2 και 3 λεπτά. Δυστυχώς τις τελευταίες μέρες έχουμε αυξήσεις και στο αργό πετρέλαιο με πισωγυρίσματα στον πόλεμο και στα διηλυσμένα προϊόντα, και όταν έχουμε σταδιοδρομικά προϊόντα έχουμε κατ' επέκταση και στον καταναλωτή. Ενώ περάσαμε, σπάσαμε το ψυχολογικό φράγμα μέση τιμή Ελλάδος κάτω από τα 2 ευρώ, 1,979 την αμόλυβδη και 1,970

0: αυτά το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι και στην αμόλυβδη τρέχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια και στο πετρέλαιο και από τα δηληστήρια 5 λεπτά και από το κράτος 10 λεπτά. Σπάσαμε το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ, αλλά δεν ξέρω για πόσο, γιατί τις τελευταίες μέρες βλέπουμε από τα δηληστήρια καθημερινές αυξήσεις τάξεως των 2 και των 3 λεπτών. Αυτό σίγουρα, αν συνεχίσει, θα περάσει και στον καταναλωτή. Αυτό είναι η μέση τιμή Ελλάδος. Όσον αφορά απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτικές περιοχές, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε, δεν αλλάζει αυτό, έτσι είναι η γεωγραφία της Ελλάδος, διαφορές από τη μέση τιμή Ελλάδος περίπου 20 με 25 λεπτά. Υπάρχουν περιοχές στην νησιωτική Ελλάδα, απομακρυσμένα νησιά, που καθόλου τη διάρκεια του χειμώνα δεν έπεσαν κάτω από τα 2 ευρώ, οπότε τώρα θα έχει 2,25 ή 2,50, έτσι είναι δομημένη η ελληνική αγορά, δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μέση τιμή Ελλάδος να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, να μην έχουμε αυξήσεις όπως έχουμε τις τελευταίες μέρες. Θα περάσουμε πάνω από τα 2 ευρώ και για την αμόλυβη και για το πετρέλαιο κίνησης μέση τιμή Ελλάδος, αν συνεχίσουν αυτές οι αυξήσεις όπως τρέχουν τις τελευταίες 3 μέρες από τα δηληστήρια. Καθημερινά, όσο υπάρχουν πισωγυρίσματα στις δηλώσεις, είτε από τη μια πλευρά του Ατλαντικού είτε από την άλλη, όσο υπάρχουν αυτά τα πισωγυρίσματα, καθημερινά ελοχεύει φόβος να ακριβίνει το αργό που δείχνει τάση και για τα δηλισμένα προϊόντα, γιατί καλά το πήγαμε μια εβδομάδα, είχαμε καλή αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά τις τελευταίες μέρες ακολουθεί το αργό και τα δηλισμένα προϊόντα. Θα φανεί, αν συνεχίσει έτσι τις επόμενες 2 με 3 μέρες θα φανεί.
1: Και πράγματι δυστυχώς η εικόνα παραμένει συγκεχημένη, καθώς σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ είναι υπό έλεγχο και διαχείριση του Ιράν. Υποστήριξε σήμερα επικεφαλής παραστρατιωτικής μονάδας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, σχόλιο που έρχεται μια ημέρα μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού διέλευσης. Το Ιράν πάντως χθες δικαιολόγησε τα σχέδια του να χρεώνει διόδια στα πλοία που διαπλέουν τα στενά, επικαλούμενο περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από την ευσυπλοεία. Δεκαετίες ρήπανσης στον κόλπο και τον κόλπο του Ομάν έχουν προκαλέσει ζημιά 3 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε μέσω X ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Ο Μπαγαΐ επικαλέστηκε πρόσφατη διαρροή πετρελαίου στην ακτή του Ιρανικού νησιού Κέσμ στα στενά, λέγοντας ότι τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι ευθύνεται ξένο φορτηγό πλοίο. Παραμένοντας στο διεθνή χώρο, τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στην Κολομβία, εκεί όπου στενεύουν δυστυχώς τα περιθώρια εντοπισμού επιζώντων. Επιλήγη σας θυμίζω με ιδιαίτερη σφοδρότητα από σεισμό 7,4 Ρίχτερ και δυστυχώς κλείνει αυτό το λεγόμενο παράθυρο διάσωσης, καθώς ολοκληρώνονται σήμερα οι 72 ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, τουλάχιστον 260 5 είναι νεκροί, περίπου 3.500 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Επιστροφή στα δικά μας. Μπορεί η πλειοψηφία των φορολογουμένων να βρίσκεται σε διακοπές, όχι όμως και η εφορία, η οποία ξεκινά σύντομα σαρωτικούς ελέγχους σε 6 κατηγορίες φορολογουμένων. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας πει ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι. Μπορεί, όπως ανέφερες Κατερίνα, η πλειονότητα των φορολογουμένων να βρίσκεται σε διακοπές, ωστόσο η εφορία εκτός των ελέγχων που τρέχει τώρα σε τουριστικούς προορισμούς για έκδοση αποδείξεων ή άλλες φορολογικές παραβάσεις, από το Σεπτέμβριο όμως βάζει μπρος και ειδικούς ελέγχους και διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων για συγκεκριμένες ομάδες φορολογουμένων. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά που αφορούν μισθούς και συντάξεις και επιδόματα, τα οποία ανάγονται σε παλαιότερα έτη και τα οποία όμως παρέλειψαν να δηλώσουν στην εφορία ή δεν τα δήλωσαν επακριβώς. Την περίπτωση αυτή πέφτουν πρόστιμο. Δεύτερον, σημαντική κατηγορία ελέγχου θα αποτελέσουν οι εκμισθωτές ακινήτων, είτε με μακροχρόνια συμβόλαια ή μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, που παρέλειψαν να δηλώσουν στο έντυπο ε2 της φορολογικής τους δήλωσης, τις εισπράξεις από τις μισθώσεις ή δήλωσαν μόνο ένα μέρος τους. Τρίτο, θα ελεγχθούν αδικαιολόγητες προσαυξήσεις τραπεζικών καταθέσεων από φορολογούμενους. Και αυτό γίνεται με τη χρήση του ειδικού λογισμικού αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας. Είναι ένα γνωστό σύστημα που εφαρμόζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ η εφορία μπορεί ακόμη να ελέγξει και ηλεκτρονικά πορτοφόλια και έτσι να αποκτήσει εικόνα για καταθέσεις και αναλήψεις ποσών, μεγάλων κυρίως ποσών. Τέταρτον, μέσω διεθνών ανταλλαγών δεδομένων οι φοροελεγκτικές αρχές στη χώρα μας λαμβάνουν γνώση και για κάτι άλλο, δηλαδή για τα εισοδήματα Ελλήνων στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τραπεζικές καταθέσεις, τόκοι, μερίσματα, εισόδημα από εργασία, μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρές και γονικές παραγωγές. Και αυτά φορολογούνται στη χώρα μας. Πέμπτον, η διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών δίνει την ευχαίρεια στην εφορία να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο εάν εκδόθηκαν κανονικά οι αποδείξεις από μια επιχείρηση ή από ελεύθερο επαγγελματία και εστάλησαν άμεσα στο My Data. Διαφορετικά, αν εμφανίζονται χαμηλές αποστολές από αποδείξεων στο My Data, αυτό αποτελεί τον κύριο λόγο για να ξεκινήσουν επιτόπιους ακριβώς ελέγχους. Και τέλος, στο στόχαστρο, όπως κάθε χρόνο, θα βρεθούν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα στην εφορία, αλλά οι δαπάνες τους είναι πολλαπλάσιες και προκύπτουν από τη αποσυχνή χρήση καρτών χρεωστικών ή πιστωτικών μέχρι και αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων.
1: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Για να περάσουμε τώρα σε μια είδηση δυσάρεστη. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε ντουζ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το παρελθόν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Ο Γιώργος Σολάρης, δημοσιογράφος της διαδικτυακής ενημερωτικής ιστοσελίδας Κυκλάδες 24, μίλησε στη Δέσποινα Βαρδάκου.
3: Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Κίμολο μετά τον ευνίδιο θάνατο ενός 17χρονου αγωγείου, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 9 Αυγούστου, στο σπίτι του που διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του και την αδερφή του. Η οικογένειά του ζει μόνιμα στην Ιρλανδία. Είχε φτάσει στην Κίμολο μόλις 3 ημέρες νωρίτερα, καθώς το νησί είναι τόπος καταγωγής της μητέρας του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 17χρονος πήγε να κάνει το μπάνιο του και κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες που ερευνώνται φαίνεται να υπέστη ηλεκτροπληξία. Το σπίτι, το οποίο φαίνεται να έχει κατασκευαστεί το 1970, έχει σφραγιστεί από την αστυνομία και ήδη στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο θερμοσύφωνας, ο ηλεκτρονικός πίνακας και συνολικά η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφορία ότι ο ηλεκτρονικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής, ενώ το μπάνιο βρίσκεται σε άλλο κτίριο εκτός σπιτιού. Για την διερεύνηση της υπόθεσης έχει ήδη οριστεί πραγματογνώμονας, ο οποίος θα εξετάσει την ηλεκτρονική εγκατάσταση και θα επιχειρήσει να διαπιστώσει αν υπήρχε ρεχνητή βλάβη που συνδέεται με τον θάνατο του παιδιού.
1: Κύριε Σολάρη, έχει ακουστεί ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ο δήμαρχος Κιμόλου, ισχύει?
3: Ναι, έχει ακουστεί ότι είχε δώσει το πιστοποιητικό ασφαλείας, καθώς ο ίδιος είναι και ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα. Αυτή η πληροφορία ισχύει, ναι, και είναι επιβεβαιωμένη.
1: Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Ένα κρυμμένο κομμάτι της αρχαίας Αθήνας αποδίδεται ξανά στους κατοίκους της. Στο Μεγαλοπρεπές, ρωμαϊκό συγκρότημα που αποκαλύφθηκε από τα έργα στη Βασιλίσσου Σόλγας συντηρείται και ενσωματώνεται στον σύγχρονο αστικό ιστό. Λεπτομέρειες από τη Βάσκια Μπακετέα.
4: Οι εργασίες για την ανάπλαση της οδού Βασιλίσσης Σόλγας έφεραν στο φως ένα εξαιρετική σημασίας ρωμαϊκό μνημιακό σύνολο. Σήμερα, το σπουδαίο αυτό έργο της συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ολοκληρώνεται, παραδίδοντας στους πολίτες ένα μοναδικό κομμάτι ιστορικής μνήμης. Η περιοχή, βόρεια του Ολυμπιείου και σε άμεση γειτνίαση με τον Ηλισσό ποταμό, αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς πυρήνες της πρωτεύουσας. Η ανασκαφή αποκάλυψε ένα μεγαλοπρεπές ρωμαϊκό οικοδομικό συγκρότημα που γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του από τον 3ο έως τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι διαβάτες μπορούν πλέον να διακρίνουν ξεκάθαρα το ημικυκλικό αίθριο, τις στοές, τους οργανωμένους χώρους κατοίκησης Ευρώπης και το εκτεταμένο δίκτυο αποχετευτικών αγωγών. Ανάμεσα στα ευρήματα δεσπόζει μάλιστα και η λαξευτή στον φυσικό βράχο Τάφρος του Θεμιστόκλειου τείχους που αποτελεί το αρχαιότερο στοιχείο της ανασκαφής. Παράλληλα, τα μεταγενέστερα ευρήματα μαρτυρούν τη σταδιακή μετάβαση της περιοχής στην Βυζαντινή εποχή και τη στροφή προς αγροτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, οι αρχαιολογικές εργασίες που έχουν πια ολοκληρωθεί περιέλαβαν την σχολαστική συντήρηση των ψηφιδωτών δαπέδων, τον καθαρισμό, την αποκατάσταση των ιστορικών επιπέδων και την διαχείριση των ομβρίων υδάτων για την προστασία των μνημείων. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα στο σημείο είναι σήμερα βυτή, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου και των αστικών παρεμβάσεων και η λειτουργική ενοποίηση του χώρου με το ζάπιο και τους στήλους του Ολυμπίου Ιδιός.
1: Επιστρέφουμε στο αστυνομικό δελτίο. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Πάρο από το προηγούμενο Σάββατο, 8 Αυγούστου. Σημειώθηκε η τραγωδία με το θάνατο ενός 4χρονου αγοριού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Στο μεταξύ, σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα των πνιγμών στην χώρα μας, με τους ανθρώπους άνω των 60 ετών να αποτελούν την ομάδα υψηλότερου κινδύνου. Την πενταετία 2021-2025 στην Ελλάδα καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 387 θάνατοι από πνιγμό ετησίως. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η Έλενα Μπρέγιανη.
5: Η Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, όμως πίσω από τα καλοκαιρινά μπάνια κρύβεται ένας σοβαρός κίνδυνος. Οι πνιγμοί εξακολουθούν να κοστίζουν κάθε χρόνο εκατοντάδες ζωές, με τους ανθρώπους άνω των 60 ετών να αποτελούν την ομάδα υψηλότερου κινδύνου. Η χώρα μας διαθέτει ακτογραμμή μήκους 13.676 χιλιόμετρων και βρίσκεται στην 11η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, καταγράφονται στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 387 θανάσιμα ατυχήματα κάθε χρόνο σε υδάτινο περιβάλλον. Ιδιαίτερα στη θάλασσα, περίπου 240 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από πνιγμό. Μόνο το περσινό καλοκαίρι, 284 άνθρωποι αυτής της ηλικιακής ομάδας έχασαν τη ζωή τους. Με αφορμή αυτά τα στοιχεία, το Υπουργείο Υγείας και οι Safe Water Sports δίνουν έμφαση στην πρόληψη και την ενημέρωση, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών. Οι βασικές συστάσεις είναι απλές αλλά κρίσιμες. Να μην κολυμπάτε μόνοι, να μην απομακρύνεστε από την ακτή, να αποφεύγετε την απότομη είσοδο στο νερό και να μην κολυμπάτε μέχρι εξαντλήσεως. Για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί και η συμβουλή του γιατρού. Ο κίνδυνος αφορά και τα παιδιά. Ο πνιγμός αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από ατύχημα για παιδιά από βρεφική ηλικία έως 14 ετών. Και δεν είναι μόνο οι πνιγμοί. Κάθε χρόνο περίπου 50.000 Ευρωπαίοι τραυματίζονται συμμετέχοντας σε θαλάσσια σπορ ή άλλες δραστηριότητες στο νερό. Το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας είναι σαφές. Η θάλασσα χρειάζεται προσοχή και κανόνες ασφαλείας. Η πρόληψη ξεκινά πριν ακόμα μπούμε στο νερό και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί πραγματικά να σώσει μια ζωή.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού, να κάνουμε ένα πέρασμα από τους θερινούς κινηματογράφους και τις νέες ταινίες. Η Βάσια Πακετέα μαζί μας. Βάσια, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και φυσικά να τονίσουμε ότι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι ακόμη στις αίθουσες με ένα συγκλονιστικό σύνολο 750.000 εισιτηρίων για την Ελλάδα και εισπράξεων ενός δις παγκοσμίως. Όμως έχουμε και καινούργιες κυκλοφορίες. Ξεχωρίζει η ταινία «Η Φήμη» σε σκηνοθεσία του Κεντ Τζόνς. Είναι η δεύτερη του ταινία που έκανε αίσθηση στο Φεστιβάλ της Βενετίας και διαθέτει ένα πολύ δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο, τον Γουίλιαμ Νταφόε και την Γκρέτα Λί. Η πλοκή ακολουθεί έναν θρυλικό αλλά ξεχασμένο ποιητή από τη Νέα Υόρκη, το οποίο τα έργα ανακαλύπτονται εκ νέου από μια παρέα κεντρικών δημιουργών, φαίνοντας στο φως καλλιτεχνικά πάθη και ίντρικες. Ενδιαφέρον υπάρχει και στο πολιτικό κοινωνικό δράμα Μεξικό 86, mm-hmm. με πρωταγωνίστρια την Μπερενίς Μπεζό. Εκεί μια αντάρτης από τη Γουατεμάλα που έχει καταφύγει στο Μεξικό διχάζεται ανάμεσα στη μητρότητα και το επαναστατικό τη τις Κανθήκων. Έχουμε και μια ευρωπαϊκή ταινία από την Ιταλία, το Όσα Δεν Λέγονται, στη σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο. Είναι μια καυστική ματιά στους δεσμούς της οικογένειας και στη λεπτή γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό. Και να πούμε τέλος ότι έχουμε και δύο επανεκδόσεις, το Ζαμπρίσκι Πόιντ του Μικελάντελο Αντωνιόνι και τη Χρυσή Άμαξα του Ζαν Ρενουάρ.
1: Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για τα αθλητικά νέα τον Ανδρέα Χανιά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε την πλούσια αθλητική επικαιρότητα με τη χθεσινή πολύ μεγάλη επιτυχία του Όφη, ο οποίος επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup και κατέκτησε τον τρόπαιο στον τελικό που έγινε στο Παγκρίτιο Στάδιο. 2-2 έληξε ο κανονικός αγώνας. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Κρήτης, η οποία πριν από περίπου 5 μήνες είχε κατακτήσει και το κύπελο Ελλάδος. Να περάσουμε στον Europa League και την πολύ μεγάλη αναμέτρηση που έχει να δώσει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίζει την Anderlecht στις Βρυξέλλες στον αγώνα ρεβάνς για τον τρίτο αποκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Οι Βέλγοι είχαν κερδίσει 1-0 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και συνεπώς οι Θεσσαλονικείς έχουν αρκετά δύσκολο έργο. Στις 9:30 ξεκινά το παιχνίδι, κατευθείαν μετάδοση από το Open. Κανονικά θα αγωνιστεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος αντιμετώπισε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Δεν ταξίδεψε με την αποστολή του δικεφάλου χθες, αλλά σήμερα το πρωί με δική του απόφαση θα ταξίδεψε στο Βέλγιο και θα είναι παρόν στην αναμέτρηση. Να περάσουμε στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο με 1:53.81, το οποίο είναι και πανελλήνιο ρεκόρ. Ενώ απόψε έχουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου στον τελικό του άλματος επί κοντό. Το αγώνισμα ξεκινά στις 10:50.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού στην Άνοδο από το Νέο Φάληρο έως το Ρέντι, Πατησίων και Ομόνια, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, ενδεικτικά να αναφέρουμε Ξενοφόντος, Όθωνος, Σουρή, Λέκα και Αμερικής, στην Λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου στην Άνοδο στο ύψος του Χίλτον, στην Αχαρνών από τα Κάτω Πατήσια έως την Νέα Χαλκιδόνα και τέλος ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το σταθμό της πόλης στις 3.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Σκεντηρίου. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Αύριο στο Κόκκινο και πάλι Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σύμφωνα με την Επιτροπή Κινδύνου, οι θυελώδεις άνεμοι θα διαρκέσουν για τουλάχιστον 72 ώρες με κορύφωση αύριο Παρασκευή, που θα φτάσουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ, ακόμη και στην Εύβοια, 8 στην Αττική. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο, τόνισε στο ΕΡΤ News εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο λόφος Φινόπουλου, ενώ drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Έναν θερμό Σεπτέμβριο για το σύνολο της νοτιοανατολικής Ευρώπης δείχνουν τα τελευταία δεδομένα των μακροπρόθεσμων προγνώσεων. Σύμφωνα με το meteo.gr, στη χώρα μας η απόκληση της μέσης θερμοκρασίας αναμένεται να κυμανθεί από 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειρά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έκτακτα μέτρα της τροχέας της Εθνικής Οδός. Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο, που το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, καθώς η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια το 2023. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο ισορρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στην πολιτική επικαιρότητα, στον αέρα το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές τους κυρίους Δούρου, Πολάκη και Παπά, με σύνθημα «Επιστρέφουμε, προχωράμε, είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών». Απάντηση στην κριτική που δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στο in.gr, δίνει το γραφείο τύπου της Ελλάς. Το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα, τονίζεται μεταξύ άλλων. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 200 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μόνο σήμερα σε 2 διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, αλλά 147 άτομα είχαν διασωθεί χθες. Στη διεθνή επικαιρότητα, λήξη συναγερμού στη Βαυαρία. Ομοίωμα σωληνωτής βόμβας απεδείχθη το αντικείμενο που παρέλυσε τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στη Νότια Γερμανία. Στον κόσμο των σπορ, τη βελγική Άντερλεχτ αντιμετωπίζει απόψε σε 9.30 ο ΠΑΟΚ στον αγώνα ρεβάνς για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League μετά την ήττα με 1-0 στην Τούμπα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνίσει. αγωνιστεί στις 10 παρα 10 στον τελικό του άλματος επί Κοντό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
6: Αθήνα 984.

0: Άντε, βοηθάτε. Εσείς από κάτω, βοηθάτε εμάς από πάνω. Τι γίνεται?
1: Και μην χτυπάτε πολύ, γιατί κοιμάται ο κόσμος, είναι μεσημέρι.
0: Ναι, πάνω απ' όλα. Γενικότερα κοιμάται. Έχει αποφασίσει να κοιμηθεί. Ένα αιώνιο μεσημέρι, ναι. Και οφείλουμε να το σεβαστούμε.
1: Σε μια σιέστα καλοκαιρινή πάντα, έτσι.
0: Ναι, και δρόσησε φέτος.
1: Σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα έχουμε και άλλες ειδήσεις.
2: Αλλά αυτά δεν τα λέτε με τις άοκνες προσπάθειες.
1: Αυτό, της κυβερνήσεως.
0: Μπράβο, ναι.
2: Μόνο να παραπονιόμαστε.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι σημαντικές ειδήσεις. Δηλαδή το ότι έφυγε ο καύσωνας, ναι. Το καινούριο μπικίνι της Κλέλιας Ανδρουλάτου.
2: Εντάξει, ανεβαίνει το θερμόμετρο με κάθε άποψη.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ποια κυρία είπατε?
1: Η Κλέλια Ανδρουλάτου.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Εντάξει. Μαέστρο.
0: Κλέλια.
2: Τους λένε βάλε φωτιά στα τέλεια, βάλε φωτιά στα κλέλια.
0: Μπράβο. Βγήκανε και οι βάσεις, έχουμε και επιτυχόντες, έχουμε και επιτυχόντες.
2: Γεια σου ρε Νικόλα Γίγαντα.
1: Γεια σου Νικόλα Γίγαντα. Στα παιδιά και στο γιο μου, έτσι.
0: Α, μπράβο. Γιατί εμείς έχουμε και εσωτερικές επιτυχίες.
2: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που καταφέρανε αυτό που καταφέρανε. Σε όλους τους γονείς το υποστηρίξανε. Και για όποιους τυχόν δεν τρέχει και τίποτα.
1: Δεν τρέχει τίποτα. Παιδιά, ακριβώς.
2: Επειδή εμείς τα έχουμε δει όλα τα επεισόδια.
1: Έτσι.
2: Ναι. Δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler. Αλλά έτσι. Ο σκοπός είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και όχι επιτυχημένοι.
1: Τώρα έχουμε και ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Οπότε υπάρχουν επιλογές πάρα πολλές. Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Και τις υποστηρίζουν όλες οι τάσεις, εν πάση περιπτώσει, του χώρου του πολιτικού.
0: Και μπορείτε να σπουδάσετε και να πληρώσετε όταν πλέον θα μπείτε στην αγορά εργασίας και θα έχετε λεφτά. Δηλαδή,
1: εννοείται. Θα γίνει το αμερικάνικο σύστημα με τα φοιτητικά δάνεια κτλ.
2: Εδώ θα ταιριάζει κανονικά το τραγούδι του λατρεμένου Λουκιανού, επαγγελματικό προσανατολισμό.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα. 84, όπως κάθε Πέμπτη, σύμπραξη της Πέμπτης, έτσι δε και πλέον τρακάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέλος Α, κυρίες και κύριοι, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αμόλα!

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, δεν έχετε παρά να το στείλετε στο 984onair@gmail.com ή μέσω Viber που τα βλέπουμε απευθείας στον αριθμό 6948.
1: 984-984.
0: Δεις σαν τα δημοτικά τραγούδια. Χαρές πανηγύρια για όσους πέτυχαν. Εμείς λέμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά τα οποία συνεχίζουν να ονειρεύονται.
2: Όσα παιδιά αγωνίστηκαν είναι νικητές.
1: Τα παιδιά πρέπει να έχουν όπως και όλοι μας τύχη βασικά. Έτσι, ναι. Γιατί ικανότητες έχουμε όλοι, μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, μικρότερες. Εν πάση περιπτώσει, τύχη χρειαζόμαστε, ναι, σε αυτή τη ζωή.
0: Και να τους ευχηθούμε να ονειρεύονται πάντα. Γιατί σωστό, τα παιδιά που ονειρεύονται δεν αποτυχαίνουν ποτέ. Σωστό. Ακόμα και αν έχουμε εξετάσεις. Να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να συνεχίσουν να επιμένουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρουν αυτό που έχουν ακριβώς στο μυαλό τους.
1: Αρκεί να αγωνίζονται για το όνειρό τους.
0: Για το όνειρό τους. Αυτό. Και όχι για οτιδήποτε άλλο προσπαθούν κάποιοι να τους επιβάλλουν.

0: αλλά υπάρχει και η THI. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν ξέρουμε τώρα το αποτέλεσμα πώς θα
1: είναι. Και άλλο τι.
0: Ναι, αν είναι καλά οι λομπίστες.
1: THI, ξέρω εγώ, γνωστός λομπίστας λέει του. Τη Ουάσιγκτον. Δηλαδή όπλα πουλάμε.
0: Ο Τζορτζ Στάμας. Στάμας.
2: Ελληνάρας και αυτό.
0: Ελληνάρας. Ο οποίο γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και θέλει να ψηφίζει κιόλα.
1: Έτσι.
2: Με την επιστολική.
0: Στάμας, ρε.
2: Με την επιστολική.
0: Με την επιστολική. Παραπιστολική. Έχουμε πάρα πολλά.
2: Επιστολική ψήφο.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, γιατί να πιάσουμε την αφήσουμε τώρα.
2: Ξεκινήσαμε με πολύ αγαπημένο τραγούδι και θα σας αποχαιρετήσουμε και με ένα αγαπημένο και διαχρονικό άσμα. Έτσι,
1: για το καλοκαίρι, έτσι δεν τουλάχιστον. Ναι. Ναι. Με αυτή τη σύνθεση. Αφήνουμε και κάποια, ξέρεις, παραθυράκι. Μήπως τυχόν υπάρχει.
2: Θα λειτουργήσει το τμήμα διακοπών.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα εκπέρει τροπής. Εκπέρει τροπής. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα. Τα λέμε αυτά και τα πιστεύουμε.
2: Σε εκλογική ετοιμότητα.
0: Ανέβηκαν οι βάσεις τελικά στην ιατρική, λέει.
1: Κάπου ανέβηκαν, κάπου έπεσαν. Γενικώς υπάρχει μια αυξομοίωση. Αλλά κοίταξε, φέτος, ας πούμε, εκεί που ήταν στο πεδίο της φυσικής μαθηματικών, ήταν πιο ήπια τα πράγματα. Άρα ανέβηκαν οι βάσεις.
0: Ναι.
1: Και στο Πολυτεχνείο κτλ.
0: Το Λευτεριάς Μνημείο.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο ανθρωπιστικών σπουδών σχεδόν στα ίδια.
0: Ναι.
1: Που είναι νομικές, φιλοσοφικές κτλ.
2: Πόσο πιο πάνω να πάει.
0: Εντάξει, και πόσο περισσότερο ανθρωπιστές να γίνουμε.
1: Έλατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχει και κοινωνιολογία εκεί μέσα που σε κάνει αριστερό, σκέψου.
0: Ναι. Ας μην μπλέξουμε τώρα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Και δεν ξέρουμε γιατί αριστερό.
1: Στα οικονομικά τμήματα υπάρχουν αυξήσεις.
0: Δεν τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε.
1: Τι να το κάνει.
0: Έτσι αλλιώ άλλοι κανονίζουν.
1: Αφού έχουμε φωστήρες τώρα πάνω, ρε φίλε.
0: Εκτός από αυτό.
1: Έχουμε Τράπεζα Ελλάδος διοικητής Τουρνάρα. Έχουμε Πιερακάκη Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup.
0: Ποιος βρήκε τη λύση για το πρόβλημα της Ευρώπης.
1: Δηλαδή,
0: για τα οικονομικά της Ευρώπης, πώς θα τακτοποιηθούν.
2: Με Μαργαρίτη Σκινά, Μαργαρίτη το δικό μας άνθρωπο.
0: Ναι, Μαργαρίτη Σκινά το πήρε μεταγραφή, γύρισε εδώ, αγροτικής έγινε.
1: Ναι.
2: Είναι με υποσχετική.
0: Με υποσχετική, ναι, θα δουλέψει εδώ τώρα με την υποσχετική, είναι και αργιανό άνθρωπος, μην τον κυνηγάμε. Η αρχιτεκτονική είναι, λέει, με τα περισσότερα μόρια, πάνω από 20.000 μόρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αρχιτεκτονική, όχι για κανέναν λόγο, γιατί σχεδιάζουμε την Ελλάδα
2: με την νέα Ελλάδα.
0: Οπότε θέλουμε άρχιοι αρχιτέκτονες από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων.
2: Θυμάστε το διαχρονικό άσμα του Χάρι Κλίν. Φεύγουν οι βάσεις που μένουν.
1: Φεύγουν λοιπόν.
2: Έτσι.
0: Με αυτό ασχολούνται όλοι. Να πούμε ότι είχαμε χθες και κάποιες έτσι αναταράξεις.
1: Εντάξει.
0: Εντός βουλής.
1: Μικρές. Ήταν μια συζήτηση τώρα για την άρση ασυλίας ενός ανεξαρτήτου βουλευτού.
0: Ο ίδιος τη ζήτησε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έγινε συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε συζήτηση.
0: Ναι, έγινε.
2: Όχι μόνο τη ζήτησε ο ίδιος, έριξε το τυρί και δεν είδε τη φάγκα.
1: Ακριβώς. Ο υπουργός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο οποίος βέβαια δηλώνει δικαιωμένος. Για κάποιο
1: πάντα,
2: λόγο.
1: Πάντα δηλώνει δικαιωμένο. Να σου πω γιατί.
0: Γιατί άμα γεννηθεί δικαιωμένο.
1: Σωστά.
2: Α, δεν γίνεσαι, γεννιέσαι δικαιωμένο. Αυτό δεν σταματάει.
0: Γεννιέσαι δικαιωμένο.
1: Ο ζωντανό απλώς δεν δικαίωται, ρε φιλέ.
0: Μπράβο. Και από την άλλη μεριά περιμένει. Δηλαδή γεννιέσαι δικαιωμένο γιατί περιμένει την αναγνώριση.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό ζει. Απλά πράγματα.
1: Ναι. Κοίτα, αυτό
2: θα. Συνήθως έρχεται χτύπα ξύλο.
1: Μετά. Αλλά ναι. Όχι, αυτό θα την έχει και έτσι. Τώρα ζώντο.
2: Την απολαμβάνει και εν ζωή. Γερός να είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι. Εγώ εξαφορμής ενός βίντεο που έβλεπα χθες προχθές, δεν ξέρω Δημήτρη, δεν ξέρω αν το δες.
2: Ναι.
1: Με τον Τάκη, τον Τζουκαλά και τον Στέλιο σχετικά με το πολύφημο.
2: Το είδα.
1: Μου ήρθε ένας άλλος μύθος. Έτσι, από την ελληνική μυθολογία του Ιάσονα και το Χρυσό Μαλοδέρας που πήγε στην εξαρτία.
0: Πού τα θυμήθηκες αυτά, ρε παιδί μου, τα είχαμε βάλει στο χρονοτούλα.
1: Είμαστε και λίγο ρετρό. Ο Ιάσονα λοιπόν ήταν μονοσάνδαλος.
0: Ο μονοσάνδαλος Ιάσονα.
1: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μονοσκάνδαλη, αλλά δεν είναι, ρε φίλε.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Όχι, μονοσκάνδαλη.
2: Υπάρχει.
0: Και σε αυτό φροντίσαμε, έχουμε μια ποικιλία.
1: Έτσι.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Πιστεύω να έχει δει κανείς την Οδύσσια, να έχει προλάβει να τη δει.
0: Δεν την προλάβα την
1: Οδύσσια. Ο γιος μου χθες ήταν πάρα πολύ ωραίο, μου είπε, είδα ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, το making of, εν πάση περιπτώσει. Θα πάω να το δω.
2: Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γίνει μεγάλος ντόρος για τη διανομή του ρόλου της Ελένης, δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, εθνικό θέμα.
1: Έτσι.
2: Για τη διανομή ρόλου, χαρακτήρα
1: κινηματογραφικής ταινίας,
2: προσωπικότητας που είναι
1: μυθολογική
2: υποφαντασίας.
0: Ναι.
2: Είμαστε τρομερή χώρα, ρε φίλε.
0: Έτσι. Ναι.
2: Είμαστε
0: έτσι.
2: Τρομερή χώρα.
0: Ναι, δεν θέλουμε να μας πειράζουν το μύθο.
2: Ναι, σωστά.
0: Κατάλαβες, αυτό είναι πάντα. Πάντα δεν θέλαμε
1: τώρα
0: να μας.
1: Τώρα, επειδή λέμε για μύθους, μην το αναπτύξουμε, παιδιά.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει σε χριστιανικές ορθόδοξες εκκλησίες στην Αιθιοπία και στην Ερυθρέα.
0: Ναι.
1: Χριστός και Παναγία με μαύρο.

0: μαύρο δέρμα.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Έτσι, ο Χριστός
2: και Παναγία. Στην Νέα Ερυθρέα.
0: Όχι στην Νέα, στην παλιά.
2: Στην παλιά, γι' αυτό. Στην Νέα Ερυθρέα δεν υπάρχει.
1: Υπάρχουν και πιο ισχυρές αποτυπώσεις, όπως μας έλεγε ο Μιχάλης πριν. Η Χατζηπαναγιά.
2: Η Χατζηπαναγιά. Βέβαια, γίνεται περιφορά στους φιλάθλους του Ηρακλή από τη Μιχαήδο. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι Θεσσαλονίκοι και Ηρακλή. Εντάξει. Και μια από το οποίο είμαστε ποδοσφαιρικό. Αυτό ο μύθο. Τον πρωθυπουργό τον ακούσαμε αυτή την εβδομάδα.
0: Ισπανιά.
2: Ναι, να παρομοιάζει
0: την κυβέρνηση άρα.
2: Όχι.
0: Α, την εθνική Ισπανία.
1: Η Ισπανία βρήκε να πάρει.
2: Με την κυβέρνηση. Δεν είναι σιγά μην μοιάζει η κυβέρνηση του Μητσοτάκαρου με την το αντίθετο. Η Ισπανία κατάφερε
0: να αντιγράφει
2: την ομαδάρα του Μητσοτάκη ακριβώς επειδή πήρε το πλάνο και τήρησε τους κανόνες του πώς γίνεται μια ομαδάρα.
0: Μάλιστα. Οκ. Να τα ακούσουμε.
2: Να τα ακούσουμε.
1: Τεχνική ανάλυση.
2: Ε?
1: Τεχνική ανάλυση.
2: Πάνω από
1: όλα. Στα εξηγώ ωραία.
2: Ωραία, άκου.

συνεχείς αναφορές ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ζήτησε από όλους, όπως είπες, να τρέξουν από τώρα, λες και θα είχαμε εκλογές αύριο. Παρομοίασε τη Νέα Δημοκρατία με την εθνική ομάδα της Ισπανίας που πήρε το Μουντιάλ. Είπε ότι όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ και πως η Νέα Δημοκρατία έχει καλή φυσική κατάσταση, αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιον και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι.

0: Είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα.
1: Εσπάνια! Εσπάνια!
0: Ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι.

0: σπόντα. Η σπόντα αυτή, συγγνώμη, η δίθεν μεμονωμένη στάρ.
1: Ναι. Υπάρχουν δίθεν μεμονωμένη στάρ.
0: Για ποιον πήγαινε, για το Μέση, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Α,
1: ναι, δίθεν μεμονωμένη στάρ. Οι οποίοι ήρθαν τώρα, ας πούμε, δίθεν μεμονωμένη στάρ, να μας πάρουν την εξουσία, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, η αλήθεια
0: είναι.
1: Για
0: τον Αντώνη Σαμαρά, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι μεμονωμένο στάρ.
2: Δεν είναι βετεράνο.
1: Είναι βετεράνο. Ναι.
2: Είναι βραδυποριακό, ταλαιπωριακό.
0: Μεγάλη Παρασκευή τον τέρμι, ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια, μερικές φορές μπορεί να πάρει μεγαλύτερη ζημιά από εκεί, αλλά αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το συζητήσουμε.
2: Εγώ θα μου επιτρέψει να επαναλάβω το σχόλιο που άκουσα από το Στέλιο Κούλογλου, ότι αν έχει τόσες μεγάλες ομοιότητες, άρα πάνε να πει ότι και ο προπονητής της Ισπανίας παρακολουθούσε τους παίκτες για να δει τι ώρα κοιμούνται, αν τρώνε, μπορεί, αν κάνουν το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
2: Έτσι είναι οι ομάδες όμως. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ για να σα πω την αλήθεια, βλέποντας την Ισπανία, γιατί το ξέρετε την αρχή, σα έλεγα ότι.
0: Όντως.
1: Ναι, ότι μην βλέπετε πως έχει ξεκινήσει. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα βρει τα πατήματα
2: του. Δεν έχανε με τίποτα.
1: Ναι, έτσι. Καταρχήν, τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Με ένα γκολ, ναι, ναι, παιδιά. Αυτό είναι φοβερό.
1: Δηλαδή, αυτό είναι εξαιρετικό. Δεν νομίζω ότι θα το συναντήσουμε πολύ εύκολα.
2: Και τελικός Μουντιάλ κάποια στιγμή έδειχνε 40 τελικές με 0. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, λες κάπου είχε γίνει λάθος.
2: Ναι, ναι.
1: Κι όμως δεν είχε γίνει κανένα λάθος. Το έλεγα. Δηλαδή, τα βλέπα τα Μουντιάλ τέτοιες ώρες, τα έβλεπα μόνος και έλεγα. Τι μου θυμίζει αυτή η εθνική Ισπανία.
0: Έτσι.
1: Τι μου θυμίζει. Ναι.
0: Σου λέει, σου ήρθε αμέσως.
2: Ναι,
0: γιατί φέρνεις Μητσοτάκη.
1: Ναι,
2: γι' αυτό, ναι, αυτό έτσι όλοι, ας πούμε, το
1: αποδεχτήκαμε.
2: Και επίσης χάρηκα πάρα πολύ. Αν αναλογιστούμε τα σχόλια του Προέδρου Τραμπ για την Ισπανία. Μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες
0: ναι,
2: πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εκεί. Εκεί.
2: Και μετά έδινε το τρόπαιο και πήγε
0: σαν να φωτογραφηθεί, σαν το Μιτσάρα να κάτσει δίπλα.
1: Μπράβο. Δεν του κάνετε τίποτα. Λέει κακά λόγια για την ναι. Ισπανία πριν το Μουντιάλ. Λέει καλά λόγια για το Ιράν, τον βομβαρδίζει και σταματάει και η χειρία και έχει κάνει 67 επιχειρήσεις.
0: Έχει το.
1: Ναι. Πάει να βγει φωτογραφία. Δηλαδή
2: δεν ήξερε. Τον τραβάει ο Ιφαντίνο με την μαγούρα.
1: Τον τραβάει ο Ιφαντίνο και του λέει αγόρι μου φύγει γιατί μπορεί να φάσει καμιά δέσποτη εδώ και αυτή
0: ξέρει. Το κόκαλο της νυχτερίδας.
1: Ναι, ναι, το κόκαλο της νυχτερίδας. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα από άλλον.
0: Ναι, αλλά είναι ηγέτης παγκόσμιος. Δεν είναι ηγέτης.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα πλέον αυτό το χαρακτηριστικό. Όσο πιο ξεφτύλας είσαι, τόσο πιο ηγέτης είσαι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή λέει, συνεδριάζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και βλέπεις, λέει αυτούς,
1: ναι.
0: Τον Τραμπ και.
1: Ναι. Ναι.
0: Και λέει ηγέτες.
1: Εμπρός νανάκια στη σειρά.
0: Ναι. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Με τόσες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και άλλων υπουργών και τα λοιπά, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Η άνοιξη του 27.
0: Ναι.
1: Αν
0: είναι σημαντική.
1: Όχι, το ψάχνα χθες.
0: Ναι.
1: Αν είναι.
0: Τι οροσκόπο έχει.
1: Αυτό να το δούμε.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το εξετάσουμε. Αλλά η άνοιξη του 27, αν τη βάλεις
0: ναι.
1: με το. Με το δικό μας. Mm. Με το δικό μας.
0: Ναι.
1: Άμα πας στο παλιό είναι πιο πίσω.
0: Ναι. Εγώ λέω όμως.
2: Ο σοφός λαός με συγχωρείς, δεν λέει από Μάρτι, καλοκαίρι και από Αύγουστο, χειμώνα.
1: Σωστά, σωστά. Σωστό.
2: Το αφήνω αυτό.
0: Μία η άνοιξη να το σύννεφο, μία βροχή κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω, αν τυχόν ρε παιδί μου, για οποιοδήποτε λόγο, τυχαίο, ναι. μπορεί να γίνει κάτι χτύπα ξύλο.
1: Να βρεθούν και άλλα βίντεο.
0: Τα βίντεο, ναι, τα παλιά αυτά, τα εξαφανισμένα. Ναι, μπορεί να βρεθούν. Και γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο του 26.
2: Μπορεί να έχει καλό καιρό και να είναι σαν άνοιξη.
0: Ναι, αλλά λέω, μετά από τόσες δηλώσεις, πώς θα δικαιολογηθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Αυτό θα δικαιολογηθεί προφανώς από κάποια.
0: Γιατί μας ανάγκασαν τα γεγονότα.
2: Δεν χρειάζεται. Θα βγει να πει να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί τον εξαναγκάσαμε εμείς.
1: Ναι, εμείς.
0: Να κάνουμε εκλογές.
1: Ναι. Ναι, ή κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης ή των γεγονότων κτλ. Ενδεχομένως και κάτω από την πίεση της αναθεώρησης.
0: Του συντάγματος ή των σκέψεων γενικώ.
1: Όχι, αναθεώρηση σκέψεων έτσι όπως έχει γίνει.
2: Είναι αναθεωρητική δηλαδή.
1: Έτσι, ναι, έτσι, έχει ναι. γίνει αυτή η ιστορία. Αλλά αυτό θεωρώ ότι έχει μία βάση.
0: Θεωρείς ή αναθεωρείς.
1: Την αναθεώρηση. Δηλαδή, πότε ξανανοίγουμε.
2: 26 Αυγούστου.
0: 26 Αυγούστου.
2: Από διακοπές.
1: Ναι.
0: Και δεν ψηφίζεται η αναθεώρηση.
2: Η πρώτη ψηφοφορία γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Τώρα. Πριν τα μπάνια του
2: μετά
0: λαού.
2: Μετά θα πρέπει να μεσολαβήσει.
1: Την άλλη εβδομάδα γίνεται, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: θα πρέπει
0: ναι.
2: να μεσολαβήσει ένας μήνας.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Θα κλείσει η Βουλή για διακοπές.
0: Άρα λοιπόν
2: εκεί. Αυτό που βλέπεις κάθε εβδομάδα είναι
0: τίγκα. Σωστό. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Γιατί είναι αυτό 26 Αυγούστου παραμονή του πανηγυριού του Αγίου Παντελεήμονα.
2: Μπορεί λοιπόν εκεί να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει σύγκρουση για τη συνταγματική αναθεώρηση. αναθεώρηση, ούτως ώστε έστω και με 151 να αναθεωρήσουμε όπως θέλουμε, ναι, τα άρθρα τα
1: σωστά
2: οποία θα αποφασίσουμε να αναθεωρήσουμε.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αυτό λοιπόν μπορεί να μας φέρει σε αδιέξοδο. Η δημοκρατία γνωστόν δεν έχει αδιέξοδα,
1: ποτέ, παρά μόνο
2: έξοδα.
1: Ποτέ.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν,
0: okay,
2: να το.
0: Okay, οπότε...
2: Και επίσης είπε ο άνθρωπος, την άνοιξη του 27. Οι εκλογές, αλλά τρέχουμε από τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα γίνει sold out. Τότε και μετά μην μου πείτε. Δεν βρήκα.
1: Ναι.
2: Μπες στην πλατφόρμα να βρεις εισιτήριο.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Έτσι κι αλλιώς. Θα μείνετε εκτός αμβόνος. Άμβονος, πώς το λέω.
1: Ναι, άμβονος.
2: Νυμφόνος.
0: Νυμφόνος.
1: Πολύ σωστά το είπες και εσύ για το κλείνει βουλή, γιατί έτσι αλλιώς κάθε μέρα έχουμε sold out. Αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά στη βουλή είναι το out. Το sold είναι.
2: Όχι, το sold out έχει κι άλλη.
0: Το sold είναι ένα
2: σωστό. Δεν το ερμηνεύουμε κατά ανάγκη με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το ότι θα γίνει το μετά. Οκ. Ενδεχομένως να αποφασίσουμε ότι μας βολεύει περισσότερο, ρε παιδί μου, να τις κάνουμε.
2: Επίσης, μην ξεχνάμε για μια παράμετρο που πρώτη εμείς από αυτά τα μικρόφωνα είχαμε επισημάνει,
0: ναι,
2: ότι όταν γίνονται εκλογές σταματάνε τα πάντα.
0: Σωστά.
2: Και κυρίως τα δικαστήρια.
0: Έτσι,
1: μπράβο,
0: έτσι,
1: μπράβο.
0: Έτσι.
1: Και καλά κάνει και το αναφέρει ο Δημήτρης, γιατί ακούσαμε μια ανάλογη τοποθέτηση στην εβδομάδα που μας πέρασε από την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία είχε πει ότι ενδεχομένως την ημερομηνία των εκλογών να την καθορίσουν. Οι ανοιχτές
0: το
1: υποθέσεις.
0: Δικαστηριακό καλεντάρι, είπε. Το,
1: μπράβο, έτσι, ναι. Δηλαδή, οι ανοιχτές υποθέσεις.
0: Πού είναι,
2: όσον ούτε αφορά, καν τη Σουέφα το καλεντάρι.
1: Ούτε καν.
0: Υποκλοπές.
1: Υποκλοπές στο Ισραήλ
2: Dillian
1: και εδώ.
2: Φετίο του Ντίλιαν.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Τέμπη.
0: Τέμπη. Μην τα αφήνουμε έτσι,
1: τα Τέμπη να μην τα αφήσουμε.
0: Και ό,τι άλλο προκύψει.
2: Έσκασε κάτι για τα Τέμπη χτες, προχτές. Δεν ακούστηκε πάρα πολύ. Κάτι
0: μωρέ
2: για ειδικό δικαστήριο.
0: Ειδικό δικαστήριο.
2: Ναι. Επειδή είναι ειδικό. Δεν στο γενικό.
1: Πάντως, επειδή αυτό το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος, μέρος θα επιστρέψουμε, γιατί έσκασε που έσκασε. Και μάλιστα έσκασε και κάτι το οποίο εμείς εδώ, όχι για να ευλογήσουμε τα γέννη, δεν έχουμε καμιά ανάγκη να το κάνουμε. Το λέγαμε πολλές φορές, δηλαδή την αντίφαση των ισχυρισμών του κ. Τριαντόπουλου στην Βουλή.
0: Βουλή. Και στη συνέντευξη πρέπει να πούμε ότι και αυτό έπαιξε ρόλο. Μια συνέντευξη που έδωσε μετά τις 2-3 μέρες από τα.
1: Μα το γιατί μα
2: αυτό ήταν σε επίκληση.
0: Και στη δήλωση στη Βουλή. Ναι,
1: και τις τοποθετήσεις του στη Βουλή. Στη Βουλή, η οποία υπήρχε πλήρης αντίφαση. Δηλαδή στο TRT της Λάρισας είχε δηλώσει ότι ήμασταν εκεί από την πρώτη ώρα. Από την Πέμπτη.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: και κατεντολή.
1: Και κατεντολή. Για να τακτοποιήσουμε το ζήτημα
0: θέμα
1: του συντονισμού.
0: Βεβαίως.
1: Με κυβερνητικές κατευθύνσεις, κανονικότατα, και μετά είχε πει, είχε προσπαθήσει να ρίξει τις ευθύνες οπουδήποτε αλλού, με λίγα λόγια.
0: Κουκουρού σου πίτσα.
1: Ναι. Να πούμε ότι τότε, από τότε έχουν περάσει 3 χρόνια.
0: 3,5
1: χρόνια. Σωστά. Έχουμε τώρα 23 Ιουλίου
0: έτσι
1: του 2026. Και έχουμε παραδοχή του CEO
0: των σιδηροδρόμων
1: ότι ακόμα δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τι να κάνω.
2: Δεν το λέτε καλά. Είναι λειτουργικό.
0: Υπάρχει. Είναι λειτουργικό,
2: σωστό,
0: αλλά δεν λειτουργεί.
2: Αλλά δεν λειτουργεί. Αλλά να λέμε όλη την αλήθεια.
0: Έχεις δίκιο.
2: Ίσως είναι χειρότερο αυτό που λέμε εμείς τώρα.
1: Ποιο.
2: Ότι υπάρχει, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
1: Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Παλίου.
2: Ναι.
0: Παλίου.
1: Παλίου.
0: Από πού είναι αυτός.
1: Ναι, σε ερώτηση του.
0: Κανένα καινούργιο έχει.
1: Όχι.
0: Α.
1: Μόνο Παλίου έχουμε. Λοιπόν, σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη, απάντησε ότι το έχουμε.
2: Βεβαίως.
1: Είναι λειτουργικό.
2: Έτσι.
0: Αλλά δεν λειτουργεί.
2: Αλλά δεν λειτουργεί.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Δεν είναι σαφές.
1: Σαφές.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Σαφές. Σου λέω μας τώρα.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr. Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
8: Φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Μακίνια Ναυπακτίας. Μήνυμα του 112 καλεί για εκένωση προς Ναύπακτο ή Μεσολόγγι. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και στις πυρκαγιές στο Βαρθολομιό Ηλίας και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου μήνυμα καλεί για απομάκρυνση προς Μόλα Καλύβα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Αύριο στο κόκκινο Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστός ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινοπούλου. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμο ο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 μέχρι και τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι ασθενών, όλοι άνω των 65 ετών. Στην πολιτική επικαιρότητα, στον αέρα, το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωταγωνιστές του Σουδούρου, Πολάκη και Παπά με σύνθημα «Επιστρέφουμε, προχωράμε, είμαστε εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους, για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών». Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 200 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται μόνο σήμερα σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
9: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστροφή, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε για δεύτερη φορά σας λέμε.
1: Έτσι.
0: Έχουμε εδώ όπως κάθε Πέμπτη τη σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι δεν πλέον τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους Βου. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ειλικρινά, το λέω να λαμβάνω μια πρωτοβουλία αδέλφια.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου, πραγματικά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί οφείλουμε να το πούμε.
1: Σωστό.
0: Στην κυρία Μαρία Μιχαέλα, έχει και το όνομά μας Μιχάλη.
1: Έτσι. Χαιρέτη. Που πρέπει να είναι λοιπόν και από τα Νόγια.
0: Ναι,
2: είναι κριτικό όνομα.
1: Το Χαιρέτη.
0: Ναι, το Χαιρέτη, ναι. Συγκέντρωσε 19.710 μόρια αυτό το κορίτσι. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Και πέρασε, μπράβο, συγχαρητήρια. Και πέρασε πρώτη στην Ιατρική Αθηνών για να έχει πολιτικό προϊστάμενο τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Όταν αποφυτίσει. Γιατί όταν μέχρι αποφυτίσει. Τότε ευελπιστούμε ότι δεν θα τον έχει.
0: Εγώ φαντάζομαι να μην ολοκληρώσει και το πρώτο έτος.
2: Ας μείνουμε στα συγχαρητήρια στο
1: έτσι,
2: παιδί.
1: Έτσι, στο παιδί να είναι γερό.
2: Έτσι, και
0: αυτό εδώ με.
2: Και ας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή
1: σκέψου, τύχη. Σκέψου.
0: Ναι. Να έχεις.
2: Γιατί έτσι όπως το παρουσιάζεις δεν είναι λίγο φρικαλαίο, με την έννοια ότι όταν θα αποφυτίσει, όταν θα αποφυτίσει και θα ασκήσει το επάγγελμα θα έχει.
0: Καλά, σωστά.
2: Οπότε ας μην προτρέχουμε.
0: Όχι,
2: τώρα,
0: εγώ...
2: Γιατί και εμείς έχουμε κόρες φοιτήτριες στην νομική που
1: έχουν προστάμενο το Φλωρίδι.
2: Ναι. Όχι, δα.
1: Κοίτα,
2: ναι.
1: Εγώ επειδή έχω μια εμπειρία τώρα με νοσοκομεία τελευταία.
2: Εντάξει, λόγω... τον έχουμε εμείς.
1: Λόγω του πατρός.
2: Ναι.
0: Να θυσιαστούμε και γι' αυτό.
1: Για αυτόν. Υπάρχουν παιδιά γιατροί στο σύστημα υγείας. Πραγματικά που το ξέρουμε όλοι, βέβαια, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Που είναι
0: η συμμορία
1: της μιζέριας.
0: Τους χρωστάμε μόνο 13.000 μέρες υπερορία.
1: Και νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που παλεύουν πραγματικά κάθε μέρα, συμπαραστατούμενοι και στους ασθενείς και στις οικογένειες. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και άλλη μια φορά. Το ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι επαγγελματίες άριστοι.
0: Ναι.
1: Επιστήμονες άριστοι.
0: Και υψηλό επίπεδο ιατρικής.
1: Υψηλότατο.
0: Έχουμε
1: υψηλότατο. Υψηλότατο.
0: Ναι. Έτσι. Αλλά τυχαίνει σαν χαρακτήρα να είναι μίζεροι.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Συμμορείτες.
1: Ακριβώς.
2: Κατάλαβα. Και λοξοδρομούν πολιτικά κάποιες φορές. Εγώ θέλω να ενώσω τα συγχαρητήριά μου γιατί με την περσινή εμπειρία που θυμάστε που είχαμε τα τραχάματα της μητέρας μου.
0: Ναι.
2: Που εμείς είχαμε μπει και στη βάσανο των απογευματινών χειρουργείων τα οποία πάνε να τα μαζέψουν.
1: Τέλειο, ακριβώς.
0: Έκλεισε.
2: Έτσι.
1: Ήταν ασύμφωνο.
2: Το τελευταίο
1: τελικά.
2: Χειρουργείο που έκανε περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου έγινε, ξέρω εγώ, 8.30 το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
2: Και ο γιατρός χειρουργούσε από το πρωί.
1: Από το πρωί. Μα και τον πατέρα μου τώρα την περασμένη Πέμπτη, από το πρωί που μας είχαν πει όχι πολύ πρωί, 11-12.
0: 11 η ώρα μας είχε.
1: Τελικά τον χειρούργησαν 5.30 ώρα το απόγευμα, τελείωσε 7.30 και ο γιατρός ο άνθρωπος χειρουργούσε από το πρωί.
2: Εντάξει, κατά τα άλλα, καταργήθηκε ο θεσμός λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι. Μειωμένο, δηλαδή δεν είχαμε ασθενείς.
2: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Δεν είχαμε ασθενείς.
1: Το δημογραφικό φταίει. Δεν γεννάμε και δεν αρρωσταίνουμε.
0: Μπράβο. Τώρα, εγώ λέω κάτι άλλο, το ότι αυτοί που έχουν μείνει, αυτοί οι οποίοι είναι στις επάλξεις,
1: είναι πολλοί.
0: Αυτοί οι οποίοι χειρουργούν 10 και 12 ώρες,
1: έτσι.
0: Είναι οι πρόγονοι, για να τους πούμε, της κυρίας Χαιρέτη. Με αγώνα.
1: Μπράβο.
0: Και με ανάλογες,
1: έτσι.
0: Με ανάλογα μόρια μπήκαν στην ιατρική για να υπάρχει ένας.
1: Σωστό.
0: Που έχει το απόλυτο θράσος και την απόλυτη κάλυψη να τους λέει
1: ότι συμμορίες, είναι
0: μιζέρες. Και ρωτάω εγώ τώρα έναν από αυτούς τους ευαίσθητους που έχουμε και οικογένειες, γιατί ακούει την κυρία Αλεξοπούλου
1: βέβαια.
0: Έτσι που έλεγε ότι μα όταν λες κάποιον ότι είναι συμμορία έχει και
1: οικογένεια από πίσω,
0: γιατί ως γνωστόν μόνο οι κυβερνώντες έχουν οικογένειες,
1: οι άλλοι δεν έχουν.
0: Οι υπόλοιποι είναι χωρίς οικογένεια,
1: είναι νομάδες.
0: Αυτοί είναι με το με οικογένεια, οι άλλοι είναι χωρίς.
1: Ήταν η Jane Austen που τα έγραψε.
0: Ρωτάω, ευαισθητοποιήθηκε κάποιος?
2: Δεν χρειάζεται, γιατί
0: της κυβέρνησης όταν ο συγκεκριμένος αποκαλούσε τους γιατρούς αυτούς όλους στο σύνολό του συμμορίτες, ή αν είχαν οικογένειες, ή αν είχαν παιδιά, ώστε να τον φωνάξει, να του τραβήξει την αυτάρα.
1: Σιγά.
2: Εδώ ο συγκεκριμένος δίνει τον τόνο για την κυβερνητική. Και για να το συνδέσω και με την κυρία Αλεξοπούλου που αναφέρατε.
0: Τζάμπα Αλεξοπούλου.
2: Τζάμπα Αλεξοπούλου, ναι. Το τι λέει ο καθένα είναι τσάμπα. Ο τσάμπας όμως πέθανε. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Τα οποία. Γιατί δεν της το.
0: Μα υπάρχει τώρα και μια επανέκδοση, τώρα ένα remake που θα γίνει. Το ρεμπέτικο. Το οποίο τραγουδίσει η ίδια, ο κ. Τζάμπας πέθανε πάρα πολύ. Ο κ. κύριε Τζάμπα πέθανε παραπονεμένο.
2: Ο αγαπημένο τη ήρωα είναι ο Τζάμπα The Hat από το.
0: Και ο αγαπημένο του συγκρότημα.
2: Ε? Ποιοι?
0: Τζάμπα Γουάμπα.
2: Τζάμπα Γουάμπα, ναι.
0: Τζάμπα Γουάμπα.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένο λοιπόν υπουργό δεν τα κάνει μόνο του. Είναι συνεπικουρούμενο πάντα από έναν έγκριτο δημοσιογράφο.
0: Σημειοφόρο είναι. Σημειοφόρο είναι. Συμβαίνει, τη συζητάμε.
1: Ναι, αλλά.
0: Ακόμα και αντρώει.
1: Όχι μόνο. Υπάρχει άνθρωπος δημοσιογράφος ο γνωστός. Όχι, ο οποίος όμως λέει κάποια πράγματα που πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Ναι, πρέπει να τα ακούσουμε. Γιατί τι γίνεται με την.
2: Γιατί πρέπει να τα ακούσουμε, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, για να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Ποιος είναι αυτός που τον
2: στηρίζει. Να έχουμε την επιλογή την τελική κάποια στιγμή.
1: Όχι, όχι, πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Το ATS πάντως. European Train Control.
2: Τώρα με πα στα ξένα τώρα.
0: Yes. Listen to me. Listen to me, fucking bastard. European Train Control System. Είναι το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και αυτόματης παίδησης, δηλαδή φρέν.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των τρένων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένα πράγμα, δηλαδή, σαν αυτό που έκανε ο Δημητριάδης, αλλά σε τρένα.
1: Μπράβο, στα τρένα.
0: Ναι. Αν ένα σειρμός παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη ή κινηθεί με υπερβολική ταχύτητα, το σύστημα επεμβαίνει αυτόματα και ακινητοποιεί το τρένο, αποτρέποντας ατυχήματα.
1: Στην Ευρώπη αυτό.
0: Μπράβο. Επειδή είμαστε όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη, Ελλάδα 2.0, αυτό το σύστημα πέσει.
1: Είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Μπράβο. Αυτό είπαμε.
1: Να μας πείτε κάτι, επειδή δεν το ξέρω. Υπάρχουν διεθνείς αμαξοστοιχίες τώρα που πάνε, ξέρω εγώ, Βελιγράδι ή που πήγαιναν στη Μόσχα και αυτά.
0: Τα κόψαν προς το.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν υπάρχει τρένο πριν από Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη.
1: Σωστό. Όντως.
0: Ναι.
1: Πάει και αυτό.
0: Τέρμα.
1: Δηλαδή Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι μόνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει, γιατί τα άλλα φορτώνουν.
1: Α, σωστά. Οκ. Εντάξει. Άρα λοιπόν, σε πιάνουμε τη γίδα στην πλάτη σε πάρα πολλά μόνο σκάνδαλα.
0: Ναι.
1: Και τι απαντάς εσύ ως δημοσιογράφος και.
0: Ότι έριξα πάνω με ένα σακετάκι.
1: Έτσι. Και τι λέει λοιπόν εδώ ένας συνάδελφος.
0: Ένας συνάδελφος.
1: Αγαπητός.
0: Για να ακούσουμε.
3: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τώρα τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Θα στο πάω σε ένα άλλο επίπεδο τελείως. Υποψιάζεσαι ότι ο άντρας σου σε απατάει με 2-3, έτσι. Το πιάνεις με μία. Και αντί να σου ζητήσει συγγνώμη και να απολογηθεί, απαιτεί να του ζητήσεις εσύ συγγνώμη, γιατί δεν σε απατάει με 2-3, αλλά μόνο με μία.
4: Να απατάς τον άντρα σου, είναι συνηθισμένο. Να απατάς τον εραστή που το έχεις βρει γραμμένο.
3: Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή την έχεις πιάσει στα πράσα, έτσι, και αντί να απολογηθεί, σου λέει να μου ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο επιχειρημάτων. Έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται.
0: Το ερώτημα πλανάτε. Ναι, είναι έτσι.
1: Το ερώτημα ενός άλλου δημοσιογράφου.
0: Λες να είναι έτσι.
1: Αλλά τι να κάνει ο Δόλιος ο Χάρης, τι να κάνουμε κι εμείς.
2: Εύστοχη η τραγουδιστική σφήνα, αλλά εμείς θα προτείναμε και το άλλο που συνδέεται και με άλλη διαδικασία. Το πάρε τηλέφωνο, το κέρατα.
1: Καλύτερα τώρα παρά μετά. Λοιπόν,
0: είχαμε.
1: Παλεύει ο Δόλιος ο Χάρης. Παλεύουμε οι Δόλοι εμείς.
0: Ναι.
1: Και λέει, αναρωτιέται το κοινό, για να καταλάβει ο κόσμος, λέει ο Χάρης Ιωάννου.
0: Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, εντάξει, ο κόσμος για να καταλάβει πρέπει να θέλει και να καταλάβει.
2: Σωστό. Δεν καταλάβει, είναι ο συνομιλητής. Είναι έτσι.
0: Καλά. Ο συνομιλητής κάνει μια προσπάθεια να καταλάβει. Εντάξει, πιστεύουμε τώρα. Ότι κάθε προσπάθεια είναι φιλότιμη.
1: Αλλάζει και κανάλι τώρα ο συνομιλητής ο συγκεκριμένος, νομίζω.
0: Ναι, ναι, πάει η αντένα.
1: Πάει η αντένα, ναι.
0: Πάει η αντένα, να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Πάντα επιτυχίες. Πάμε νότες, πάμε μουσική.

0: Χθες είχαμε Σάλμα Μπιτς.
1: Ναι, τρομερό.
0: Είχαμε Σαλμά. Είναι το λαϊκό.
1: Σάλμα και εξηγήσου που λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Σαλμά στην Καλαμάτα, κερδίζεις με το καλό.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι το κλασικό που λέει ο θυμόσφαιρος λαός. Είναι στο τυράκι, αλλά δεν είναι στη φάκρυνση.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Σαλμάς την αναζητούσε αυτή την κόντρα καιρό.
1: Βεβαίως.
0: Την επιδίωκε.
1: Βεβαίως.
0: Και επιδίωκε. Και αυτό ήταν που θα έπρεπε κάποιος.
2: Θα έπρεπε να ξέρει ο αποδέκτης των μηνυμάτων ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα.
0: Έτσι. Γιατί ήταν μαζί.
2: Ναι.
0: Ήταν μαζί στο Υπουργείο.
2: Δεν τα έχει προσβάλει ως πλαστά.
0: Μπράβο.
2: Έγγραφα αυτά.
0: Και από την άλλη μεριά, όταν βλέπει το ότι ο συγκεκριμένος ανεξάρτητος βουλευτής επιδιώκει
1: την κόντρα αυτή. Και την...
0: Όχι μόνο.
2: Και έχει προειδοποιήσει ότι θα βγάλω
1: την
2: πράγματα.
1: Έκθεση, την έκθεση των μηνυμάτων. Έτσι,
2: και όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει πριν από μήνες σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Σαλμάς στο Crete TV.
1: Μπράβο.
2: Στον κύριο Σαχίνη.
0: Ναι.
2: Που ευθέως είχε πει ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία.
0: Μπράβο.
2: Έτσι,
0: και την επανέλαβε μετά στο κόντρα.
2: Μπράβο. Και είπε ότι μη με προκαλέσουνε.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί αν τα βγάλω, θα πρέπει ο υπουργός να παραιτηθεί την άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Και ο υπουργός λοιπόν χθες πανηγύρισε επειδή. Είπε, βλέπετε, δεν παραιτηθήκα, είμαι ακόμα υπουργός.
0: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
2: Σημειώσατε χ.
0: Σημειώσατε χ. Από την άλλη μεριά, επειδή πολύ σωστά το ανέφερε ο Δημήτρης για την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο κύριος Σαχίνης στο Κρέτα TV, του είχε πει και εκεί ο κύριος Σαχίνης ότι ξέρετε αυτά ενδεχομένως να κινήσουν
1: κάποιες
0: νομικές διαδικασίες. Είχε διευκρινίσει από τότε ο κύριος Σαλμάς ότι εγώ θα ζητήσω
1: την άρση της ασυλίας μου εφόσον
0: σε περίπτωση
1: δίωξη, βέβαια.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι ήμουν έτοιμος να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι,
0: δεν είχα καμιά
1: όχι, δεν είχα ενδιασμό. Να κρυφτώ. Ναι, από οποιαδήποτε ασυλία.
0: Και το συνέχισε.
2: Εν πάση περιπτώσει, και ακόμα και αν πει κανείς ότι καλά τόσο καιρό τα έχει, τόσα χρόνια και τώρα, ας πούμε. Τέλος πάντων, καλλιόργα παραπότε.
0: Ναι.
2: Ο καθένας επιλέγει πώς θα κινηθεί.
1: Όχι μόνο
2: σε σχέση
1: αυτό,
2: και με την πορεία του.
1: Ίσως να μην υπήρχε και βήμα ικανό και άξιο να τον φιλοξενήσει.
0: Έχει μια ισχυρή νομική δικαιολογία ο κύριος Σαλμάς. Ότι επειδή είχε τα SMS και αυτά. Το γνωρίζετε εσείς σωστά με την ομολογία του ότι δεν αποτελούσαν τεκμήριο.
1: Σωστό.
0: Μέχρι την τελευταία ρύθμιση που έγινε. Βεβαίως. Από τον Άριο Πάγο.
1: Ναι, ότι βέβαια. Γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία.
0: Μπράβο. Ότι γίνονται.
2: Είναι σαν να προκάλεσε την εναντίον του μήνυση.
0: Εντελώς.
2: Για να μπορέσει να τα βγάλει στα μανταλάκια.
0: Εντελώς. Δηλαδή την προκάλεσε και κάποιος πήγε.
1: Τσίμπησε.
0: Με πρώτη και καρφώθηκε.
1: Αφρενάριστος.
0: Ναι, γιατί έχω δει κάποιον. Να καρφώνεται με τρίτη γιατί έχει κατεβάσει από έξω.
2: Από εδώ και πέρα τώρα τι γίνεται, γιατί αυτά αποτελούν μέρος πλέον των πρακτικών της Βουλής.
0: Βεβαίως.
2: Άρα δημοσιότατα έγγραφα.
0: Έτσι, ναι.
2: Έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έγκληση για να κινηθούν οι διαδικασίες.
0: Όχι, αυτεπάγγελτα δεν μπορεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Τώρα θα μου πείτε. Μπορεί, ποιος μπορεί.
2: Τώρα βέβαια τέλος Ιουλίου, καλοκαιριά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα μπάνια του λαού έχουν αρχίσει ήδη.
0: Ναι, αλλά θα έχει δύο μέρες με μπουρίνια. Θα έχει δύο μέρες με μπουρίνια.
2: Ναι, ναι, ειδικά εμείς είναι Παγκόσμια Μέρα των Πελατών, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι.
0: Ναι,
2: η δουλειά μας.
0: Ναι, σωστά. Έχουμε ένα αυτό το οποίο είναι ανοιχτό μέτωπο με το πάρα. Τι είναι από το μέτωπο. Έτσι. Έχουμε αυτό. Έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Σωστά.
2: Βεβαίως,
1: εδώ υπάρχει εισαγγελική πρόταση λοιπόν για παραπομπή του Τριαντόπουλου, του αγοραστού και άλλων υπηρεσιακών παραγωγών.
2: Του Αρίου Πάγου.
1: Βεβαίως.
2: Για να τα λέμε κιόλα.
0: Αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου. Εδώ τώρα βέβαια πρέπει να γίνει αποδεκτή, έτσι.
1: Θα δούμε. Πώς στο δικαστικό συμβούλιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα ζούμε.
2: Φαντάζομαι ότι συζητάμε έτσι.
0: Ναι.
2: Ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή, όχι.
0: Γιατί πριν από λίγο καιρό δεν είχαμε απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου που ζητούσαμε νέα στοιχεία.
2: Γι' αυτό είπα τον Άριο Πάγο. Ότι τώρα έχει ανέβει λίγο η πίστα.
0: Ναι, έχει ανέβει λίγο η πίστα.
1: Πώς είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θέλετε δικαιοσύνη αλλά κάρτη. Δηλαδή μας αρέσει μια απόφαση μονομελούς, δεν μας αρέσει του Αρίου Πάγου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά. Karma is a bitch.
0: Karma is a bitch. Μεγάλος Πολάκης.
2: Όπως λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι, όπως λένε και στα σφαγιά.
1: Στα σφαγιά.
0: Που χάθηκες ρε bitch.
1: Σαν ο με bitch.
0: Έχουμε δηλαδή μία ανοιχτή την ιστορία αυτή που θεωρώ ότι δεν θα περάσει και.
1: Όχι, αυρόχη σποσίδα γίνεται.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Πώς θα να ρίξει κάπου το χαλί, ρε παιδιά. Καλοκαίρι θα μαζέψαμε τα χαλιά.
0: Ωραία. Εγώ τώρα έρχομαι, ρε παιδί μου, στην δήλωση που περιέχει. Είναι ειλικρινή δήλωση. Mm-hmm. Δεν την ψέγω την ειδήση, δηλαδή δεν το λέω. Mm-hmm. Πριν από λίγο καιρό, την οποία ήμασταν και εδώ και την ακούσαμε και σε ηχητικό, του κυρίου Κερίδη.
2: Ναι.
0: Ο οποίος είχε πει τότε για την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
1: και την, ναι, ναι,
0: την προχειρότητα που επικρατούσε και την επίσπευση των διαδικασιών. Το ότι ειλικρινές ο κ. Κερίδης είχε πει: όπα, η κυβέρνηση θα επιδιώξει.
1: Έτσι.
0: Να κλείσουν οι υποθέσεις.
1: Πριν τις εκλογές.
0: Πριν τις εκλογές. Ανεξάρτητα από ό,τι θα γίνουν.
1: Έτσι.
0: Οκ. Okay. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό το ποσοστό μας ενδιαφέρει και για τα ποσοστά θα μιλήσουμε.
1: Θα μιλήσουμε, ναι.
0: Ναι. Πόσες κλείνεις τώρα, ρε Μάκε.
1: Και δεν είναι μία, δεν είναι δύο. Είπαμε. Δεν είναι μόνο σκάνδαλο.
2: Είτε από τη μία είτε από την άλλη, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2037.
0: Ναι. Δηλαδή, εδώ.
1: Δεν ξέρεις.
0: Εδώ αρχίζει. Και...
2: ξέρετε, πιστεύω ότι θα εξαντλήσει την επταετία.
1: Βέβαια. Η επταετία έχει παρέλθει. Είμαστε πλέον στην
0: Είμαστε 7 απλά σε πόλους. Λοιπόν, δηλαδή αυτά όλα πώς θα τα στριμώξεις. Αυτά θυμίζουν το τραγουδάκι, το θυμόσαστε εκείνο.
1: Ποιο λες?
0: Ενώνονται, χωρίζουν. Τεντώνονται,
1: λιμπράζουν.
0: Και κάνουν ποπό. Λοιπόν, βγαίνει ένα.
2: Και το άλλο βγαίνει το 10-5-5.
0: Ναι, ναι, 10-2-2-8.
2: Κάπου την έχουμε πατήσει και δυο.
0: Έτσι, δηλαδή βγαίνει ένα, κλείνει, προσπαθεί να κλείσει ένα.
1: Ανοίγει το άλλο.
0: Ανοίγει το άλλο.
1: Τεντώνεται, αυτό λυγέται, σχέται και κουνιέται.
0: Δηλαδή, εγώ λέω νομικά.
1: Νομικά, ας το μην το
0: πιάσουμε. Τακτοποιείται.
2: Όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, πάρα πολύ
2: δύσκολο. Σε καμία περίπτωση.
0: Πώς θα το κάνεις, εκτός αν πάμε στην προφητεία, πρόβλεψη.
2: Άμα μπουν όλα αρχείο ή αν δεν κινηθούν διαδικασίες, μόνο
1: Διαματοπούλου.
2: Έτσι.
1: Άννας Διαματοπούλου, ναι. Όχι.
0: Εκτός αν μπούμε στην πρόβλεψη, εκτίμηση.
1: Ότι το δικαστικό καλεμντάρι θα καθορίσει.
2: Αυτό τώρα δεν μαζεύεται, γιατί έχει δεν εξελίξει η διαδικασία, έχει οριστεί δικάσιμος.
1: Εντάξει, πάντως εγώ άκουσα και τον Γιώργο Αυτιά που είπε ότι η κυβέρνηση...
0: Ο Γιώργος.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, για πες.
1: Είπε ότι πάλι θα είναι αυτοδύναμη και πρώτη και τα λοιπά.
2: Το είπε ο Γιώργος.
1: Το είπε ο Γιώργος.
2: Ωραία.
1: Αυτές,
2: ωραία.
1: Οφείλουμε να τον πιστεύουμε.
2: Το καταγράφουμε, λοιπόν.
1: Κάνει ρεπορτάζ κάθε μέρα στις Βρυξέλλες.
2: Να ακούσουμε και καμιά άλλη άποψη.
1: Να ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε και μια άλλη άποψη. Για να ακούσουμε.
3: Είναι προφανές ότι ο κύριος Καραμαλής παρακολουθεί από πολύ κοντά και με σοβαρότητα το εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Δεν ξέρω αν όλο αυτό στο τέλος θα καταλήξει σε έμπρακτη βοήθεια ή ας πούμε να σταλεί ένα μήνυμα στους καραμαλικούς υποστηρικτές του πρώην Πρωθυπουργού ότι εμείς είμαστε με το Σαμαρά τώρα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτά που είπε ο κύριος Βλάχος δεν είναι στον αέρα.
4: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι αυτή δεν βγαίνουν τα νούμερα για αυτοδυναμία.
3: Ναι, επίσης θυμίζω ότι προδεκαημέρου είχαμε μια ανάλογη τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη με την ελευθεριότητα που τον διακρίνει στο λόγο. Είχε πει ακριβώς αυτό, ότι μετεκλογικά, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Καινούριο είναι για αυτούς τους αναλυτές, δημοσκόπους όλους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτων θυρών και άρα τζάμπα θα πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν. Δηλαδή, είναι αυτά τα εκτίμηση ψήφου 31-32, 31,5, 30 και κάτι κλπ. Τα οποία είναι μόνο στη φαντασία αυτών των αναλυτών και επίσης είναι και στους σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου. Διότι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις, όπως καλά γνωρίζει ο Μπάμπης, είναι 21, 22, 23%, δεν είναι παραπάνω.
0: Σας χαιρετάμε. Βάλε το τραγούδι να παίζει. Ακολουθεί
2: ένα καλοκαίρι. Καλές διακοπές με ίσως το πιο επίκαιρο τραγούδι που έχουμε γράψει ποτέ. Το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.
0: Προφητικό κι αυτό.
1: Διακοπές στην Ταράτσα. Εγώ αποφάσισα φέτος λοιπόν να μην πάω ίσως και ούτε καν στην Ταράτσα για να ανάψω λίγο παραπάνω το κλιματιστικό.
2: Μπαλκονίσια.
0: Ένθετο ακολουθεί. Τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Δελτίο ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού. Και έρχεται ο Γάρης Ιωάννου. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, μοντάζ, έρευνα. Ο Σάββας Παναγιώτης. Μουσικές επιλογές, ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
2: Ευχαριστούμε για την ανοχή, την παρέα. Καλή αντάμωση.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Ραντεβού εμείς τη Δευτέρα. Τα λέμε αυτή τη Δευτέρα. Γεια σας.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.

0: Στροφή στην ενημέρωση.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ή βρείτε τον στα social.

gray sky, hello blue. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μέρα είναι σήμερα? Έλα τώρα, μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε. Γιατί χαμογελάτε τότε? Είναι Πέμπτη, είναι Πέμπτη, δηλαδή προ-Παράσκευη. Και έρχεται ένα μαγικό Σαββατοκύριακο. Τι να λέμε τώρα? Ξέρω ότι τα έχετε προγραμματίσει όλα, ότι έχετε σχεδιάσει τι θα κάνετε, που θα πάτε. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε σχέδια, αλλά σίγουρα πρέπει να κάνουμε όνειρα. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα πέρα για πέρα, από Ανατολή σε Δύση, από Βορρά σε Νότο. Είναι ο Γιάννης Ξαγουράρης, στα κρέα καιρικά φαινόμενα. Είναι η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου. Ο Ντίνος Κλάσικαλ είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φέδων Πιπέρης έχει αναλάβει τα social και τη γραμματιακή υποστήριξη και σήμερα. Και τι έχουμε να ακούσουμε σήμερα? Ετοιμαστείτε για τα καλύτερα που έρχονται τώρα. Το συγκρότημα αυτό φτιάχτηκε το 1967 στο Long Island της Νέας Υόρκης. 14 studio albums στο ενεργητικό τους και 6 ζωντανές ηχογραφήσεις. Έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Εδώ έχουμε στα χέρια μας λοιπόν, ή μάλλον στο πλατό βρίσκεται, το άλμπουμ τους με τίτλο Mirrors του 1979. Πρόκειται για τους μοναδικούς Blue Oyster Cult. Μια φοβερή ακουστική μπαλάντα, το indie, γραμμένη από τον Alan Lanier.

0: μεγάλη επιτυχία των Bluester Cult.
1: The only thing which relax my soul is good music.
2: Can you give me some?
1: You.
0: Πάμε τώρα με ένα πασίγνωστο τραγούδι του David Bowie από το album Young Americans του 1975. Το κομμάτι έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και γράφτηκε από τον ίδιο, τον Carlos Alomar και τον John Lennon. Είναι η σκληρή πλευρά και η ψευδαίσθηση της διασημότητας. Ένα κομμάτι σε funk και soul επιρροές από την εποχή του glam rock.

ηχογράφηση, να πούμε, αξίζει να το πούμε, έγινε στα Electric Studios, στα Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης. Είναι το κομμάτι Fame. Και αυτός είναι ο David Bowie.

Μείνετε εδώ που είστε μέχρι τις 6. Ακολουθούν πολλές και φοβερές επιτυχίες. Αυτός ήταν ο David Bowie και το Fame.

και τον κιθαρίστα Ricky Medlock με τον drummer Jackson Spires. Το κομμάτι είναι γραμμένο σε τόνο μινόρε της Do. Μην προσέξετε, προς το τέλος του κομματιού αυξάνεται η ταχύτητα για κάποιο λόγο. Το συγκρότημα, να πούμε εδώ, κυκλοφόρησε επίσης το 1982 το επιτυχημένο ζωντανό άλμπουμ Highway Song Live, το οποίο ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδίας τους στη Μεγάλη Βρετανία. Σας παρουσιάζω τους Blackfoot.

0: DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.

Λοιπόν, τώρα εδώ έχω να σας προτείνω κάτι άλλο. Εκτός από το κομμάτι αυτό που όλοι καταλάβατε ότι πρόκειται για το κομμάτι των Free, το I'm All Right Now, φοβερό κομμάτι, υπάρχει και μια φοβερή συλλογή με τίτλο The Best of Free. Αυτή τη συλλογή έχουμε στα χέρια μας τώρα, με φοβερά κομμάτια. Αυτή η συλλογή. All Right Now λοιπόν είναι ο τίτλος της συλλογής τραγουδιών του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Free, μια συλλογή που κυκλοφόρησε το 1991 από την Island. Το κομμάτι το All Right Now είναι πασίγνωστο τραγούδι των Free που κυκλοφόρησε το 1970 μέσα από τον δίσκο Fire and Water. Εμείς πάλι σας προτείνουμε όχι το Fire and Water αλλά τη συλλογή των Free με τα καλύτερά τους. Και βασικά είναι και πιο εύκολο να τη βρείτε.

βρισκόμαστε στο 1976 και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία των Αμερικανών Boston. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον κιθαρίστα τον Tom Scholz. Από τον πρώτο δίσκο των Boston διαλέξαμε το More Than a Feeling. 5 χρόνια το πέδευε ο Tom Scholz το κομμάτι αυτό. Το είχε σαν demo στο σιρτάρι μέχρι που αποφάσισε να το βγάλει στην επιφάνεια. Και αυτό ήταν.

0: μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου, συνεχίζουμε με την παρέα. Καλησπέρα σε όσους άνοιξαν τώρα το δέκτη τους. Καλησπέρα πέρα για πέρα, από Ανατολή σε Δύση, από Βορρά σε Νότο κτλ. Κτλ. Η παρέα των τριών έχει μεγαλώσει ήδη. Πάμε με Derek and the Dominoes, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Eric Clapton και τον Bobby Whitlock. Είναι το άλμπουμ, το πολύ γνωστό Layla and Other Assorted Love Songs. Όχι, δεν είναι το Layla. Why does love gotta be so sad? Ένας χωρισμός. Όλα τα συναισθήματα που συνεπάγονται.

0: sitting comfortably? Then we'll begin.
1: Let's get crazy!
2: Now that's what's happening.
3: Λοιπόν, έρχεται ο Greg Allman για το αμερικανικό συγκρότημα The Allman Brothers και έρχεται και γράφει το φοβερό κομμάτι Weeping Post. Το κομμάτι που κυκλοφόρησε αρχικά το 1969 στο ομότιτλο ντεμπούτο άλμπουμ τους και έγινε ένα από τα σπουδαιότερα έργα τους, γνωστό για τον αυτοσχεδιασμό του στις ζωντανές εμφανίσεις και το ασυνήθιστο μουσικό μέτρο του. Πρωτοκυκλοφόρησε λοιπόν 4 Νοεμβρίου του 1969 στο άλμπουμ The Allman Brothers Band. Ξεκινάμε ένα χαρακτηριστικό θέμα σε 11 τέταρτα, παρακαλώ.

0: Αυτό ήταν το Weeping Post από τους φοβερούς Allman Brothers Band.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Showtime.
0: Και έρχονται τώρα η απίστευτη Deep Purple. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1973. Ένα κομμάτι που συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο Who do we think we are? Ποιοι νομίζουμε πως είμαστε? Ρίτσι Μπλάκμορ, Ιαν Γκίλαν, Ρότζερ Γκλόβερ, Τζον Λόρτ και Ιαν Πέις. Ένα κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, βιωματικό, εμπνευσμένο από τις περιοδίες τους στην Ιαπωνία. Woman from Tokyo.

Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πολύ γνωστό κομμάτι των Βρετανών, Humble Pie. Είναι το Stone Cold Fever που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1971 στον τέταρτο δίσκο τους με τίτλο Rock On. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν από κοινού τα μέλη του συγκροτήματος Peter Frampton, Steve Marriott, Greg Ridley και Jerry Shirley. Μία από τις πιο διάσημες εκτελέσεις περιλαμβάνεται στο θρηλυκό ζωντανό άλμπουμ, το Performance Rocking the Fillmore 1971. Το κομμάτι αυτό ξεχωρίζει για το δυναμικό εναρκτήριο ριφ του Peter Frampton, το ακούσατε, και χαρακτηριστικά τα παθιασμένα φωνητικά του Steve Marriott. Ένα βασικό στοιχείο στις συναυλίες του συγκροτήματος, την εποχή της μεγαλύτερης εμπορικής και καλλιτεχνικής τους ακμής. Stone Cold Fever. Αυτή είναι η Humble Pie.

είναι το Let It Rain, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Eric Clapton και την Bonnie Bramlett. Κυκλοφόρησε το 1970 στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Eric Clapton με τίτλο Eric Clapton. Το 1972 εκδόθηκε και ως single. Let It Rain.

0: ένας μοναδικός, ένας μαγικός, ένας ανεπανάληπτος Eric Clapton. Αυτός είναι. Δάρα που κελαϊδάει. Γεννημένος το 1945. Αυτή είναι η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτή τη μουσική, τότε μάλλον αυτή είναι η εκπομπή σας. Και φροντίστε να μην τη χάνετε. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη που αλλού, εδώ.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ,

0: Λοιπόν, εδώ έχουμε το γνωστό αμερικανικό παραδοσιακό τραγούδι The House of the Rising Sun, το οποίο διασκευάστηκε το 1969 από το αμερικανικό ροκ συγκρότημα τους Frigid Pink και κυκλοφόρησε σαν single το 1970, γνωρίζοντας τεράστια διεθνή επιτυχία και φτάνοντας υψηλές θέσεις στα παγκόσμια τσάρτ. Οι Frigid Pink, ποιοι είναι οι Frigid Pink? Ιδρύθηκαν το 1967 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Ψυχεδελικό ροκ, blues. Διαλύθηκαν το 1975 έπειτα από λίγους δίσκους, αλλά επανενώθηκαν αργότερα το 2007.
1: Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τραγούδι που έγραψε αρχικά ο Τίτο Πουέντε. Το περίπου μάλλον το 62 ή το 63, δεν είναι σίγουρο. Το διασκεύασε ο Κάρλος Σαντάνα το 1970 για το άλμπουμ Abraxas, κάνοντάς το τεράστια παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντάς το στο νούμερο 13 του Billboard. Ένα λατινικό τσα-τσα. Εδώ λοιπόν ο Σαντάνα παντρεύει τους λατινικούς ρυθμικούς χτύπους με την ηλεκτρική ροκ κιθάρα, ένα από τα καθοριστικά τραγούδια του συγκρατήματος των Σαντάνα. Είναι το «Oye, cómo va».

Feel Like Making Love, ένα γνωστό τραγούδι του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Bad Company. Κυκλοφόρησε το 1975 στο άλμπουμ Straight Shooter και έφτασε στη 10η θέση των αμερικανικών charts. Μια power ballad φοβερή από την εταιρεία Swan Song Records. Ο Paul Rodgers και ο Mick Ralphs είναι οι δημιουργοί και αυτοί είναι η Bad Company, που ξεκίνησαν την καριέρα τους 2 χρόνια πριν, το 1973, μαζί με τον Simon Kirk και τον Boz Barrel.

0: κομμάτια και σήμερα. Νομίζω ότι αυτή η δεκαετία του 70 δεν έχει τέλος. Feel Like Making Love από τους Bad Company του 1975. Παραμείνουμε σε αυτή τη χρονιά, μαγική χρονιά του 1975. Έχει φοβερές επιτυχίες. Τι να κάνουμε.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet.
0: 1975 λοιπόν, συνέχεια, και έρχονται οι Kiss από την Αμερική, το πολύ γνωστό συγκρότημα σε όλους, και το κομμάτι Rock and Roll All Night από τον δίσκο Dressed to Kill. Έγινε ο ύμνος τους, το τραγούδι με το οποίο κλείνουν όλες τις συναυλίες τους.

Today's music, yesterday's hits. Dance

Ένα κομμάτι φοβερό κυκλοφορεί στις 2 Φεβρουαρίου του 1976 με παραγωγό τον Tom Downs. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τους φοβερούς Lynyrd Skynyrd. Give me back my bullets. In doubt about it είναι ο τίτλος, ο αρχικός τίτλος του κομματιού προς τιμήν του παραγωγού. Το κομμάτι γνώρισε μικρότερη εμπορική επιτυχία σε σχέση με τους προηγούμενους δίσκους τους. Ιδιαίτερα να πούμε ότι κατά την περιοδία προώθησης του δίσκου εντάχθηκε στο συγκρότημα ο κιθαρίστας Steve Gaines. Και το άλμπουμ αυτό περιλαμβάνει το ομώνυμο τραγούδι και το single Double Trouble. Αυτή είναι η Lynyrd Skynyrd και το Give Me Back My Bullets.

0: radio station on the planet.
1: Πάμε πίσω. Στον Αύγουστο του 1973 το άλμπουμ είναι το τέταρτο άλμπουμ της μπάντας που ακούει στο όνομα Allman Brothers. Είναι το Brothers and Sisters. Γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον κιθαρίστα Dickie Betts. Έφτασε μέχρι την δεύτερη θέση στα αμερικανικά chart και έχει έντονες επιρροές από την country μουσική, εμπνευσμένο αρχικά από ομότιτλο τραγούδι του Hank Williams, ένα τραγούδι του 1951 με τίτλο Rumbling Man.

0: νεύρα κομμάτια παίζουμε και σήμερα. Μην πείτε, τα έχουμε ξαναπαίξει μερικά από αυτά, μερικά όχι. Άλλωστε έχουμε ξαναπεί ότι αυτές οι δεκαετίες και του 60 και του 70 αλλά και του 80 είναι ανεξάντλητες. Ιδιαίτερα η δεκαετία του 70 που δημιούργησε τη μουσική. Μετά μπήκα τα σύνθη, έγινε πιο εμπορική η μουσική. Και οδεύουμε κατά πως έτσι. Εκτός του που και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Παίζουμε κομμάτια από βινήλιο. Και παίζουμε διαλεγμένα κομμάτια. Που αγαπάτε και θα αγαπάτε για πάντα. Τη μουσική της ζωής σας παίζουμε εδώ, κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη. Ελάτε μαζί μας. Έχετε κάποιο λόγο να βρίσκεστε εδώ.
1: We're going to dance and have some fun.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά. Ήδη μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Σιγά σιγά πάμε για το τέλος. Αγάπη με το πρώτο τσίμπημα. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Love at first thing. Είναι οι γερμαναράδες, οι γνωστοί Scorpions, εδώ σε ένα κομμάτι του 1984. Το άλμπουμ τους Love at First Thing, το κομμάτι Rock You Like a Hurricane. Klaus Mein, Randolph Schenker, Hermann Rebel. Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της μπάντας.

Here I am, rock you like a hurricane. Αυτή είναι οι Scorpions. Και έρχονται φοβερές επιτυχίες μέχρι τις 6. Ξεφύγαμε λίγο από την δεκαετία του 70, έχουμε πάει ήδη στο 1984, δεν πειράζει. After this word. The hits just keep on coming. Έρχονται το 1983 οι πυρομανείς Def Leppard, μετά από τον επιτυχημένο δίσκο τους το Pyromania, από που διαλέγουμε ένα φοβερό κομμάτι, το Rock of Ages. Def Leppard που ξεκίνησαν την καριέρα τους από το Sheffield της Αγγλίας. Μια ψευδογερμανική εισαγωγή.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majaz.
0: Email
2: gmail.com.
0: DJ in the mix.
3: Λοιπόν, ο Ράντι Μπάκμαν είχε ξεκινήσει να γράφει το τραγούδι όταν ήταν ακόμα μέλος των Guess Who. Ο αρχικός τίτλος ήταν White Collar Worker και το θέμα αφορούσε έναν τεχνικό ήχο που έπαιρνε το τρένο τον 8:15 για τη δουλειά. Η έμπνευση όμως για τον τελικό τίτλο ήρθε τυχαία όταν ο Μπάκμαν άκουσε έναν ραδιοφωνικό παραγωγό να χρησιμοποιεί τη φράση «Taking care of business» κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισης το 1973. Ο έτερος τραγουδιστής του γκρουπ χρειάστηκε ένα διάλειμμα. Ο Μπάκμαν ζήτησε από την μπάντα να παίξει ένα απλό σχήμα τριών συγχορδιών και αυτοσχεδίασε τους στίχους πάνω σε αυτό το ρυθμό. Το χαρακτηριστικό πιάνο στο τραγούδι παίχτηκε από τον Norman Dorkey. Σύμφωνα με έναν γνωστό αστικό μύθο της ροκ, ο Dorkey ήταν απλός διανομέας πίτσας που έτυχε να βρίσκεται στο στούντιο, αν και ο ίδιος δήλωσε αργότερα ότι δούλευε σε διπλανό στούντιο ηχογράφησης. Taking care of business, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τους Bachman Turner Overdrive. Το 1973.

0: Αυτή είναι η Bachman Turner Overdrive και το Taking Care of Business. 1973. Φοβερές επιτυχίες μέχρι τις 6. Έχουμε ακόμα χρόνο για 3 ακόμη κομμάτια.
1: Music is free, but if you drink, pay cash.
2: Right now is go back. Way back. Back in time.
0: Πάμε λοιπόν back in time, συγκεκριμένα στο 1972. Stuck in the middle with you. Ένα κομμάτι από τους Σκοτσέζους Steeler's Wheel. Γραμμένο από τους Jerry Rafferty και Joe Egan. Clones to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Ένα κομμάτι που πολύ ίσως το θυμάστε μέσα από εκείνη την φοβερή σκηνή βασανιστηρίου του Reservoir Dogs του Quentin Tarantino. Stuck in the middle with you.

0: everybody. We're going live in 3, 2.
1: It's our hot in the mix with the baddest DJ.
2: Golden charts of the 70s.
3: It was.
4: Λοιπόν, το τραγούδι που έρχεται τώρα θεωρείται ένα από τα κλασικά έργα της pop μουσικής της δεκαετίας του 70. Παραμένει το εμπορικότερο και πιο αναγνωρίσιμο σήμα κατά τεθέν του καλλιτέχνη, μαζί με το I Saw the Light. Είναι το Hello, It's Me. Πρωτοειχογραφήθηκε το 1968 από το συγκρότημα του Todd Rundgren, του Naz. Πιο διάσημη όμως mid-tempo εκτέλεσή του, αυτή που ακούμε εδώ, κυκλοφόρησε το 1972 στον προσωπικό δίσκο του Todd Rundgren, το Something Anything, και έφτασε στο νούμερο 5. Ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε ποτέ ο Todd Rundgren. Επίσης, να πούμε ότι σίγουρα έγινε μια μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία. Just

0: μιλάς, μην μιλάς. Σου πάνε
1: λίγο. Πάνε, μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
0: Μην μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσεις κάικες.
0: Ναι, με ανοίχτο στόμα, σαν με τυχόν. Ανοίχτο στόμα.
1: Σε φάγα, κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά.
0: Τσιμουδιά,
1: μην ακούσω. Σε φάγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με τον Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική στα καλύτερά της.
5: Πάμε λοιπόν τελευταίο κομμάτι με το Midnight Rider, ένα διάσημο τραγούδι που έγραψε ο Αμερικανός μουσικός Greg Allman για το συγκρότημα φυσικά τους Allman Brothers. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1970 στο άλμπουμ Isle Wild South. Θεωρείται ένα από τα κορυφαία τραγούδια της ροκ μουσικής. Είναι το Midnight Rider. Ο Greg Allman έγραψε το τραγούδι σε μια καλύβα έξω από το Macon της Georgia με τη βοήθεια του Robert Kim Payne. Έγινε κλασικό κομμάτι, ενώ διασκευάστηκε αργότερα από πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα ο Τζο Κόκερ και ο ίδιος ο Allman στην σόλο καριέρα του. Με το κομμάτι αυτό θα σας αφήσουμε και για σήμερα. Ευχόμαστε σε όλους σας να περάσετε ένα υπέροχο, ένα μοναδικό, ένα ανεπανάληπτο, ένα φοβερό Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Δεν το είπα καλά? Να, πολύ ωραίο λοιπόν, Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Τώρα το είπα καλά. Το ραντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη. Σε 5 ημέρες ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας αλλά και τους γύρω σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.

φοβηθείς. Κι αν θέλεις κάπου στο θυμό σου να ξεσπάσεις, κάνε με στο χώρο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη 4 με 6 το απόγευμα με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρο της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

not cool. That's not cool enough for school.

of a man.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.